0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Bilibisiti, siro bisibibilil. Bisililiti, siro bilisibiti. Ay, siya ka na!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

0: Αλφα Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Αν όσουν εκλογές και να θες να κατέβεις μόνος σου, δεν μπορείς, δεν έχεις τα στελέχη. Πώς θα γίνει?
1: Άρα αυτό που βγαίνει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο Τσίπρα.
0: Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται δίπλα στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας από την άλλη πλευρά σου λέει, εγώ πρόσωπα δέχομαι, όχι κόμματα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μπορώ να τάξω και τίποτα. Και έκανε και μια ανάρτηση που καλωσόριζε την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Χιακαντάρης, την οποία την απέσυρε βέβαια. Και αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό.
1: Κοίταξε, επίσης μέχρι τις εκλογές είναι και κάποια αρκετά διαδικαστικά θέματα που υπάρχουν μόνο αυτή την ιστορία για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έτσι, από και πολλά τις διαδικασίες τα οποία πρέπει να δούμε και αυτά πώς θα διευθετηθούν με έναν. Τώρα, από κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Ηλία που μας στέλνει το μήνυμά του και εμείς θα στεκόμαστε δίπλα σας. Να σε καλά, Ηλία, με την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραδιο ενημέρωση.
1: Τάλς Καλτιρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά σας, την όμορφη. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αμέσως μετά, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο για Λαμία. Επίσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία. Δυσκολίες για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και τα ΚΤΕΛ ανατμήματα και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιφερεια και Εγάλεο προς τα Δηληστήρια Προπύργου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο από την Αλίμου μέχρι και την Αμφιθέας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα λόγω έργων, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην Ηλιουπόλεως κατά μήκος της Δάφνης και στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ καταγράφηκε 13 λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου σε εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρων. Ο σεισμός έρχεται λίγες ώρες μετά τη χθεσινή σεισμική δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε με τα 5,2 Ρίχτερ, τη σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή και στην Αττική. Κλιμάκια μηχανικών από το πρωί αρχίζουν τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές προκειμένου να κινήσει άμεσα διαδικασία των αποζημιώσεων. Τουλάχιστον 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, ενώ 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, διενεργώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού δίνουν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά. Ειδικότερα υποψήφοι σήμερα θα εξεταστούν στα μαθήματα ιστορία, φυσική και οικονομία. Παρενόχληση μέσω κλήσης των ασύρματων σημειώθηκε αργά χθες κατά τη διάρκεια πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του αντίστοιχα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Δύο τουρκικά μαχητικά απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα υπουργό, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βολές κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις στις τελευταίες δεκαετίες πατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές Πρωθυπουργός, άλλες τόσες ο κύριος Τσίπρας θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όσοι έκαναν τις προηγούμενες φορές, διερωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Παράλληλα έκανε λόγο για σκηνοθετημένο σκηνικό όπως το προεκλογικό σκηνικό του 2023, γιατί αυτό όπως υποστήριξε βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, ο οποίος συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΕΠ. Μετά από 12 ώρια ανάκριση παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Οι αρχές έχουν ενδείξεις πως η βόμβα αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Όπως προέκυψε από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών, ενώ εντοπίστηκαν κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Η αστυνομία της Κύπρου σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Από την Ελλάδα στην Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν πως ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές επίσημες πληροφορίες για τα αίτια ή για πιθανές ζημιές ή θύματα. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Οι επενδυτές αντέδρασαν στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% φτάνοντας στα $96.15 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,25% φτάνοντας στα $93.48 το βαρέλι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, ενώ άλλοι τέσσερις έχουν τραυματιστεί, ενώ κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγο, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από την αστυνομία. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της από την νότια νήσο Οκινάουα ως τα ανατολικά από το Τόκιο στις 5.30 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό για τον τρίτο μεταξύ τους τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Χθες η Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο ιτήθηκε στο Παγκρίτιο σε φιλική αναμέτρηση 0-1 από την Ιταλία.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων, ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματικές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα, μπήκαμε λέει στο καλοκαίρι. Βέβαια ήρθαν τα 35άρια. Λες και κάποιος πάτησε το κουμπί από την άνοιξη κατευθείαν στο πρόγραμμα Φούρνος Αέρα. Γιατί το βράδυ ήταν κάπως πιο ζεστό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, προχθές ψάχναμε ζακέτα το βράδυ και το Σαββατοκύριακο σκιά, κλιματιστικό και ψυχραιμία. Βέβαια, θα έρθει ένα χαμηλό από ό,τι μας λένε. Ο καιρός θα είναι έθριος, μια χαρά είναι η θερμοκρασία. Το πάει λαού-λαού. Το Σαββατοκύριακο ζεσταθήκαμε βέβαια. Αλλά από εδώ και πέρα έρχεται ένα χαμηλό που θα επηρεάσει κεντρικά και βόρεια. Θα επηρεάσει και λίγο και την Αττική. Μέχρι Πέμπτη Παρασκευή θα έχει κάτι αβεβαιότητες ο καιρός. Θα λέει τώρα να με άνοιξε, να με καλοκαίρι. Δεν μας πειράζει εμάς όμως καθόλου. Και επειδή στην Ελλάδα δεν μας αφήνει κανένας έτσι να πλήξουμε, ήρθε και η Εύβοια να μας θυμίσει ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η γη έχει άποψη. Τριπλό σεισμός μέσα σε λίγες ώρες. Σαν να χτυπούσε τρεις φορές το κουδούνι για να βεβαιωθεί αν είμαστε ξύπνοι, και πολλοί κόσμος ανησύχησε και ανησυχεί. Συνολικά έχουμε 3+2 σεισμούς σε ένα ρήγμα. Είναι τα γνωστά μηνύματα για να μην ξεχνιόμαστε ότι ζούμε σε μια χώρα που η σεισμική δραστηριότητα είναι κάτι που αποτελεί κανόνα, έτσι, δεν αποτελεί εξαίρεση, και δεν έχει σημασία το αν θα είναι 3, 4, 5, το αν θα υπάρχουν οι σεισμολόγοι που θα βγαίνουν και θα εκτιμούν αν ήταν το κυρίως φαινόμενο ή τέλος πάντων εκείνο το άλλο το παρακάτω. Το βασικό θέμα για τη χώρα και αυτό που αφορά τους πολίτες είναι η πρόληψη, και η πρόληψη στο συγκεκριμένο θέμα είναι να έχουμε πολύ καλές κατασκευές, να γίνονται οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται και να έχουμε και μια ετοιμότητα ώστε να παρεμβαίνουν οι άνθρωποι που πρέπει, που γνωρίζουν για να αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες καταστάσεις, και τίποτα παραπάνω. Τώρα περιμένουμε να δούμε, είναι καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι και περιμένουν να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος για να είναι απόλυτα σίγουροι ότι αυτό το φαινόμενο πηγαίνει προς την ολοκλήρωσή του και ότι έχει τελεστεί τέλος πάντων ο κύριος σεισμός. Και βέβαια για να ολοκληρωθεί το ελληνικό πακέτο επικαιρότητας έχουμε και τα πολιτικά, εκεί που η φυσική επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά και παραδίδει τη σκυτάλη στην πολιτική φαντασία. Στο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα ζούμε ακόμη ένα επεισόδιο μιας σειράς που έχει περισσότερες επανεκκινήσεις από το κινηματογραφικό υπερήρωα. Ειλικρινά κάποια στιγμή αυτό το φαινόμενο πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Πόσες φορές μπορεί να διαλύεται ένα κόμμα μέσα σε 3 χρόνια παρακαλώ, και πόσες φορές μπορεί να ξαναστείνεται από την αρχή με τελικό στόχο να επιστρέψει ο ίδιος αρχηγός, απλώς με διαφορετική σύνθεση παρέας. Άλλοι κάνουν ένα σχηματισμό, άλλοι συνέδριο, γιατί έχουμε και τα σενάρια των σχηματισμού στην κυβέρνηση. Άλλοι εκλογές, που το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Ξαναβγήκανε τα σενάρια τώρα του φθινοπόρου, μάλλον για να σπρώξει το Σαμαρά, μπας και το ανακοινώσει. Στην Κουμουνδούρου πάντως ανακαλύπτουν κάθε λίγους μήνες ένα νέο τρόπο αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης φυσικά. Κάτι σαν πολιτικός IKEA. Νομίζω ότι IKEA έπρεπε να ονομάσει το κόμμα ο Άλεξ Τσίπρας, μόνο που στο τέλος περισσεύουν πάντα 10 βίδες και κανείς δεν ξέρει πού έπρεπε να μπουν. Το εντυπωσιακό είναι ότι κάθε διάσπαση παρουσιάζεται ως σχέδιο ενότητας, παιδιά. Ως συμπαράταξη. Έχουν διαλυθεί τόσες φορές, αλλά είναι στο θέμα της συμπαράταξης. Αλλά κανείς δεν θέλει κανέναν από τα κομμάτια που μέχρι πριν ήταν όλοι μαζί σύντροφοι και θα κυβέρνησαν, αλλά θα έσωζαν την Ελλάδα και τον κόσμο. Και κάθε κρίση, βέβαια, είναι μια ευκαιρία ανασύνθεσης. Ας συνεχιστεί έτσι. Σε λίγο θα μιλάμε για, όχι για κόμμα, αλλά για διαρκές πολιτικό εργοτάξιο. Ο Πολάκης αποκάλυψε ότι ο Τσίπρας έπαιρνε τηλέφωνα για να βγει ο Κασελάκης. Τώρα που το λες όμως είναι αργά, Παύλο. Έτσι, είναι αργά τώρα που το λες. Τι λέει η αλήθεια και η Έφη. Η Έφη, η Αξιόγλου, που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήταν ο Κασελάκης που τον στήριξε ο Τσίπρας, και μάλιστα τότε που γινόταν όλη αυτή η ιστορία έβγαινε η Αξιόγλου και έλεγε να βγει ο Τσίπρας να διαψεύσει τα διάφορα τηλεφωνήματα που είχε πάρει η Αξιόγλου κτλ. Αλλά ο Τσίπρας τίποτα. Έκανε βουτιές στο Σούνιο και περίμενε να εξελιχθεί το σενάριο που είχε στο μυαλό του, φυσικά για να επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα η Έφη στα σασίδια, στα τηλεοπτικά είναι, και παρακαλεί, εκλιπαρεί να γυρίσει. Ή τέλος πάντων να τη δεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας, να γυρίσει τον Τσίπρα δηλαδή στην αγκαλιά του Τσίπρα, όπως και άλλοι. Πάντως είναι από τα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, παγκόσμια πρωτοτυπία, πρόεδρος κόμματος, δηλαδή φάμελος, να στηρίζει πρόεδρο άλλου κόμματος και άλλο κόμμα.
Δεν ξέρω, είναι από τα περίεργα, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ όλα μπορούν να συμβούν. Πάντως, αν κάτι μας δίδαξε το Σαββατοκύριακο, είναι ότι στην Ελλάδα όλα γίνονται απότομα. Απότομα ήρθε το καλοκαίρι, απότομα κουνήθηκε η γη και απότομα ξαναμπήκε η αριστερά σε διαδικασία ανακύκλωσης του εαυτού της. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και τον πόλεμο που θα τελείωνε σε 100 μέρες. Αλλά δεν φαίνεται να τελειώνει, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία που θα τελείωνε και αυτός μπαμπούμ. Διεθνολόγοι που λένε διάφορα, που βγαίνουν και μας λένε. Τέλος πάντων, ξανά φωτιά στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ αναχέτησε πυράβλους από το Ιράν μετά το χτύπημα του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη. Και εδώ το αστείο της υπόθεσης είναι ότι η νέα κρίση ξεκίνησε μετά από Ισραηλινά πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε παραβίαση της εκχειρίας στο Λίβανο. Και έρχεται ο Τραμπ και το παίζει ειρηνοποιός και λέει: εντάξει, εγώ θα πω στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει τα χτυπήματα του Ιράν, που ήταν ανταπόδοση των χτυπημάτων του Ισραήλ στο Λίβανο. Αλλά ο Νετανιάχου σιγά που θα άκουγε τον Ντόναλντ Τραμπ. Και λέει: άντε, εντάξει, παίξατε όσο παίξατε με τα όπλα σας, λέει ο Τραμπ τώρα, έτσι προσέξτε. Δηλαδή, τι ζούμε. Λοιπόν, αφού παίξατε με τα όπλα σας, σταματήστε τώρα για να κάνουμε τη συμφωνία. Τι ζούμε, αλήθεια, τι ζούμε. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα έχουμε και τις προκλήσεις των Τούρκων στην Κύπρο, όπου είχαμε μια σοβαρή παρενόχληση μέσα από τις ραδιοσυχνότητες στο αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, αλλά και ομολόγων του από Γαλλία και Ολλανδία. Εδώ έχουμε μια άτυπη σύνοδο στην Κύπρο. Η Κύπρος, μην ξεχνιέστε, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και προεδρεύουσα και κάνει μια άτυπη σύνοδο για τα θέματα άμυνας και πάνε οι Υπουργοί Άμυνας εκεί της Ευρώπης και οι Τούρκοι προκαλούν από το παράνομο αεροδρόμιο εκεί που έχουν με τις ραδιοσυχνότητες και μάλιστα απογείωσαν και F-16. Νομίζω ότι τώρα οι Ευρωπαίοι έχουν την απόλυτη εικόνα. Δεν ξέρω αν θα αντιδράσει σήμερα η Ούρσουλα ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Να δούμε πού θα το πάνε και πώς θα το πάνε. Βέβαια, έχουμε και την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ που θα ξεκαθαρίσει για τον ανασχηματισμό. Οι αποφάσεις για Μαξίμου και κυβερνητικό εκπρόσωπο παίρνουν το σενάριο να μετακινηθεί ο Παύλος Μαρινάκης στο Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που πάει γραμματέας του κόμματος. Όλα αυτά είναι σενάρια. Και πολλές φορές, να ξέρετε, επειδή ακούω και διάφορα μετακίνηση, τα Κιθοδόρικα, άκουσα το Μαξίμου ως επικρατείας κτλ. Και διάφορα άλλα αυτά, πολλές φορές όλα αυτά τα σενάρια πηγάζουν και από τις επιθυμίες κάποιων προσώπων, όπου δημιουργούν όλο αυτό το κλίμα. Τον τελευταίο λόγο πάντως τον έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα αποφασίσει και θα ανακοινώσει τις κινήσεις του. Όχι τίποτα άλλο τώρα, έχουμε όμως και το άλλο θέμα, ότι μας μπλέκουν με τη Χαμάς, παιδιά, καλοκαιριάτικα. Καλό είναι τα πλοκάμια της Χαμάς να μείνουν εκτός Ελλάδος. Έχουμε αυτή την επιχείρηση Όντιν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Είχε εκπαιδευτεί, λέει, σε στρατόπεδο τζιχαντιστών στη Μαλαισία. Θα χτυπούσε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων και ψάχνουν και βρήκαν και κατηγιάφκες. Τι ζούμε, ρε παιδί μου, κανείς δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, τέλος πάντων, σε αυτή τη χώρα. Σταμάτη, ρίξε ένα τραγουδάκι να ησυχάσουμε για να επανέλθουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989 και απέναντί μου στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής Αγγίλη Κυλάζου, στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, στην επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, ο Νίκος Μαγκατόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας είναι aradaalfaradio989.gr. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά ήρθε και όλη αυτή η ιστορία με το κύκλο μας πολεοδομίες. Λοιπόν, δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι, απλώς εδώ πέρα υπάρχει παταγώδης αποτυχία στο θέμα της οργάνωσης και του πολεοδομικού σχεδιασμού, αλλά και το θέμα της αδειοδότησης, της τακτοποίησης των αυθαιρετών. Οι πολεοδομίες είναι μια ιστορία που δείχνει την επιδομή της ανικανότητας του κεντρικού κράτους. Οι πολεοδομίες στην αρχή ήταν στο ΕΠΕΧΟΔΕ, μετά πήγαν στις περιφέρειες, μετά από τις περιφέρειες πήγαν στους Δήμους. Οι Δήμοι τα κάνανε μαντάρα γιατί δεν έχουν προσωπικό. Το βασικό πρόβλημα στις πολεοδομίες είναι η υποστελέχωση. Και μετά είναι και η ρεμούλα, έτσι, που μπορεί να ελεγχθεί πια με άλλους τρόπους. Πήγε στους Δήμους, μόνο λίγοι Δήμοι, ελάχιστοι Δήμοι ενδιαφέρθηκαν να στελεχώσουν τις πολεοδομίες. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι απίστευτη, αχαρακτήριστη. Πολλοί Δήμοι δεν ενδιαφέρονται. Πάνε σε όμορους Δήμους, δεν υπάρχει προσωπικό, ταλαιπωρία απίστευτη και δεν ενδιαφέρει κανέναν. Τώρα, ως διαμαγείας λέει, θα λυθεί το πρόβλημα και θα πάνε οι πολεοδομίες στο χρηματολόγιο. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, ένα, η υποστελέχωση και το άλλο είναι η επικάλυψη των νόμων, όπου επιτρέπουν την αυθαιρεσία και οι λαμογές. Δηλαδή, μου λένε μηχανικοί ότι ξυπνάνε το πρωί και δεν ξέρουν τι γίνεται με τις παρατάσεις για τα αυθαίρετα. Αλλάζουν οι παρατάσεις και διάφορες μικρορυθμίσεις σε χρόνο ντετέ. Και υπάρχουν τόσες αλλαγές στην νομοθεσία για το πώς μπορεί να χτίσει ένας άνθρωπος, όπου πραγματικά θέλει GPS δορυφορικό για να ταξιδέψει σε άλλους γαλαξίες. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στις πολεοδομίες που δεν γνωρίζουν τα. Αυτά που ισχύουν, γιατί έχουν αλλάξει τόσες φορές που ένας νόμος επικαλύπτει τον άλλον και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται ερμηνείες βάσει της τσέπης και του συμφέροντος ορισμένων. Λοιπόν, εδώ όμως αυτό πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Πρέπει να κωδικοποιηθούν οι νόμοι, οι πολεοδομικοί και βέβαια από την άλλη να υπάρχει ξεκάθαρος τρόπος με εγκυκλίους το πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Και έρχονται βέβαια και τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και καλά τώρα, που φέρνουν ένα νέο χωροταξικό που αλλάζουν πάλι, δηλαδή ανά ένα χρόνο αλλάζουν. Μικρά σε μεγάλα. Όχι, οι μικρές ιδιοκτησίες δεν πρέπει να χτίζουν, πρέπει να γίνουν όλες μεγάλες προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μεγάλων. Και όχι, πρέπει να είναι ο δρόμος εκεί, όχι, δεν πρέπει να είναι ο δρόμος εκεί. Παρεκκλήσεις, κατά παρέκκληση και όλα αυτά. Ένα μπάχαλο, ένα χάος που βέβαια εξυπηρετεί τα λαμόγια. Λοιπόν. Και επειδή πήγαν όλοι στην κηδεία του Αγαρά, ενός ανθρώπου που πραγματικά γνώριζε, ήταν γνώστης και έχει αφήσει ιστορία στο Υπουργείο, έκανε συγκεκριμένες παρεμβάσεις όπως ξέρω και προτάσεις, αλλά δεν έγιναν αποδεκτές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλό είναι λοιπόν να δούνε και να φτιάξουν επιτέλους, γιατί αν θέλεις να προστατεύσεις το περιβάλλον, πρέπει να έχεις και κανόνες στο θέμα της δόμησης. Λοιπόν, να τελειώνουμε με τη δόμηση. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να αλλάζουν οι συντελεστές, να αλλάζουν οι τρόποι, να αλλάζουν τον τρόπο που γίνονται οι κατασκευές, αλλά και από την άλλη, ποια είναι και τα άρτια και τα οικοδομήσιμα οικόπεδα. Γιατί οι μικροϊδιοκτησίες, ουσιαστικά που τις καταργούν με έναν τρόπο, δημιουργεί έτσι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να είναι όλα στο βωμό του συμφέροντος και της αρπαχτής. Πώς να το κάνουμε? Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες.
5: Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ιδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viper 6-947-987-989-989. Το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Ο Τραμπ δεν τα πάει καλά με τους δημοσιογράφους, αυτό το έχει αποδείξει, και γενικότερα με την ελευθεροτυπία. Θα μου πείτε ποια εξουσία το πάει έτσι το γράμμα, αλλά τέλος πάντων εξόρισε μία δημοσιογράφο του NBC που την είπε ηλίθια και διεφθαρμένη και αποχώρησε επειδή του άρεσαν οι ερωτήσεις που έκανε. Βέβαια στην Ελλάδα είναι πιο διαφορετικά τα έργα, γίνονται με άλλο τρόπο, έτσι λίγο πιο υπόγειο και χωρίς να φαίνονται κτλ. Δεν τα λένε on camera, φαίνονται όλοι αυτοί ότι είναι υπέρ της ελευθεροτυπίας και φωνάζουν κτλ. Αλλά από την πίσω πόρτα ξέρουν και κάνουν τις δουλειές τους. Δευτέρα πρωί, παιδιά, και η επικαιρότητα θυμίζει οικογενειακό τραπέζι. Όλοι μιλάνε ταυτόχρονα, κανείς δεν ακούει κανέναν και στο τέλος το λογαριασμό τον πληρώνει ο ίδιος ο άνθρωπος. Εσείς, παιδιά, ο πολίτης. Λοιπόν, έχουμε και ποδόσφαιρο, μην το ξεχνάμε. Ξεκινάει το Μουντιάλ 2026, παιδιά. Ετοιμάζεται να γίνει η μεγάλη αποχαιρετιστήρια παράσταση μιας πολύ μεγάλης γενιάς, της χρυσής γενιάς. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Ο Μέση στα 39 του, Ρονάλντο, Μόντριτς, Νόιερ, δηλαδή άνθρωποι που, εντάξει, εμείς που είμαστε νεότεροι βέβαια, τους ζήσαμε έτσι στο αποκορύφωμά τους. Λοιπόν, οι άνθρωποι, τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, που μεγαλώσαμε βλέποντάς τους στις οθόνες μας,

0: μοσχαράκι, ούτε τα φρούτα, τα λαχανικά, ούτε τα ενίκια, ούτε η βενζίνη. Ο πληθωρισμός παραμένει εκεί και θυμίζει σε όλους ότι το πορτοφόλι ψηφίζει πριν από την κάλπη. Και επειδή στο Μαξίμου δεν είναι ανόητοι, γνωρίζουν. Βγαίνουν από το σιρτάρι τώρα οι συντάξεις χειρίας, τα βαρέα και ανθυγινά για νοσηλευτές και διασώστες και μια σειρά κοινωνικών παρεμβάσεων. Προσέξτε, θα φτάσουμε μέχρι και σε αυτό το κατάπτυστο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το τεχμαρτό να το καταργήσουν. Αυτό που δώσανε τόσο αγώνα να μας βγάλουν όλους τους παλαβούς που λέγαμε ότι το τεχμαρτό, παιδιά, δεν είναι τρόπος φορολόγησης. Δεν μπορεί όλους να τους βάζεις οριζόντια για να τους λες είστε κλέφτες και θα πληρώσετε με τεχμαρτό. Έχετε τα εργαλεία πια να κάνετε φορολογικούς ελέγχους και τα πάντα όλα και να βρείτε αυτούς που κλέβουν. Δηλαδή δεν μπορεί με τη λογική κλέβεις, άρα θα σου βάλω ένα τεχμαρτό και θα πληρώνεις και παραπάνω. Και αυτοί που κλέβουν, βέβαια, που είναι πολύ παραπάνω, έρχονται στο τεχμαρτό και είναι ευχαριστημένοι. Γκάγκα, γκάγκα. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις το ξέρουν. Λίγο πριν από τις εκλογές, όλοι ανακαλύπτουν ξανά την αγάπη τους για το λαό. Είναι σαν τα κάλαντα. Εμφανίζονται πάντα στην κατάλληλη εποχή. Στο μέτωπο των υποκλοπών τώρα έχουμε ένα νέο επεισόδιο. Ο Ταλ Ντίλιαν λέει ότι έχει χαρτιά, mail, συμφωνητικά, ντοκουμέντα. Και τέλος πάντων, αν τα βγάλει όλα στη φόρα, κινδυνεύουμε να χρειαστούμε μεγαλύτερο σκληρό δίσκο από αυτόν που είχε το Predator. Και έχουμε και τα θέματα της Κουμουνδούρου, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαμπάρα, αφού πρώτα ακούσουμε ένα πολύ σύντομο διαμυστικό διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearad@alpharadio989.gr και έχουμε κοντά μας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, για να δούμε τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής και τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα κύριε Ζαμπάρα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, είμαστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εκρατά αυτό που είπατε, ότι έρχεται η κυβέρνηση να θυμηθεί το λαό πριν τις εκλογές.
0: Πάντα έτσι
3: γίνεται. Και σε σχέση με όλα τα προβλήματα που η ίδια έχει συσσωρεύσει στην κοινωνία και στους πολίτες, δυστυχώς.
0: Κύριε Ζαμπάρα, θα δούμε, θα κάνουμε και ένα σχολιάκι για αυτά, για τα τρέχοντα, αλλά τώρα ξέρετε, στο επίκεντρο είναι η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Προκαλεί εντύπωση και σχολιάζεται ότι ένα κόμμα, η εισήγηση που ψηφίστηκε με πλειοψηφία του κ. Φάμελου, ουσιαστικά υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. Και αυτό είναι λίγο οξύμορο στα μάτια του κόσμου και των πολιτών και των δικών σας ψηφοφόρων, όσοι και αν είναι αυτοί. Βέβαια, εγώ έχω πει, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη. Στην κάλπη φαίνονται οι πραγματικοί ψηφοφόροι. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι λίγο οξύμορο ένας πρόεδρος κόμματος να εισηγείται και να ψηφίζεται με πλειοψηφία ότι πρέπει να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια εισήγηση και μια απόφαση, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτονόητη. Κατά την άποψή μου είναι μια εισήγηση κοινής λογικής. Γιατί πολύ απλά, κατά την άποψή μου, είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργήσει αντιπαραθετικά σε σχέση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να κινηθεί αυτή τη στιγμή σε μια λογική «κατεβαίνω μόνος μου», και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μια έτσι συναισθηματική και πολιτική ταύτιση με το πρόσωπο του Αλέξη, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή η ίδια η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή. Η ίδια η κοινωνία και στις δημοσκοπήσεις δεν θα συγχωρέσει αντιπαράθεση εντός του προοδευτικού χώρου, άλλη μια αντιπαράθεση, άλλον έναν.
0: Άρα κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζαμπάρα.
3: Του προοδευτικού χώρου. Ξέρετε, όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή 7 στους 10, πάνω από 7 στους 10 που να μιλούν για πολιτική αλλαγή, όταν βλέπεις ότι σε όλους τους επίσημους δείκτες ως χώρα είμαστε στις τελευταίες θέσεις, όταν ακούς τον Ταλ Ντίλιαν, που δεν τον γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης κατά τα άλλα, που αυτός είναι ο πολιτικός προϊστάμενος

0: ρώτησε, είπε ο κ. Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή του 19 να λέει ότι έχει email με την ΕΕΠ και ότι έχει συμβάσεις με την ΕΕΠ, αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ το ζήτημα μπαίνει πολύ πιο χοντρά από ότι, πώς να το πω έτσι, από ότι εμείς πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε τη συγκυρία. Η συγκυρία και η κοινωνία ζητούν πολιτική αλλαγή.
1: Άρα,
0: τις διεργασίες,
1: ναι,
0: που συμβαίνουν στην κοινωνία.
1: Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Εγώ λέω ότι πρέπει να δούμε αυτές τις διεργασίες.
1: Ναι, όμως, τι σημαίνει,
0: τι ζητάει η κοινωνία, τι ζητούν οι ψηφοφόροι μας,
1: ναι,
0: τι ζητάει ο κόσμος μας, τι ζητάει ένας κόσμος που το προηγούμενο διάστημα, ναι, έχει πληγωθεί και έχει απογοητευτεί. Αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, χρειάζεται ένα ισχυρό αντίπαλο δέος.
1: Πώς θα γίνει αυτό όμως, κύριε Ζαμπάρα? Κύριε Ζαμπάρα, εδώ τώρα δηλαδή θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί από την άλλη πλευρά, εντάξει, νομίζω ότι όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ λένε να συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας και οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος λένε όχι, καμία συνεννόηση με ηγεσίες κομμάτων. Όποιος θέλει παραιτείται και έρχεται και γράφεται απλό μέλος και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει και ποιος θα είναι υποψήφιος. Άρα τι σημαίνει πρακτικά, να το δούμε λίγο πρακτικά. Το πολιτικό περιεχόμενο που είπατε μπορεί να βρίσκει πάρα πολλούς συμφωνούς. Αλλά το θέμα είναι εδώ τώρα τι γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, αυτοδιαλύεται, πατάει τέλος πάντων πόους και δεν κατεβαίνει σε εκλογές. Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Πρακτικά σημαίνει πολιτική και εκλογική στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Προφανώς θα εξειδικευτεί μέχρι το Σεπτέμβρη, αλλά είναι μια εισήγηση κατά την άποψή μου αυτονόητη στην παρουσία.
1: Άρα δεν κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή με την ψήφιση αυτή τη πρόταση του κ. Φάμελου, δηλαδή στηρίζουμε το κόμμα πολιτικά του κ. Τσίπρα και το νέο κόμμα, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κ. Τσίπρα και θα βρει κάποιου άλλου τρόπου μέχρι τότε να συνεννοηθεί προφανώς. Αυτό καταλαβαίνω, έτσι είναι?
0: Όταν λέει ναι, όταν λέει κύριε Παναγιωτόπουλε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, αντιλαμβάνεστε ότι η λέξη δίπλα σημαίνει πρακτικά ότι στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
1: Άρα το πάρουμε ένα-ένα. Δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα. Τέλος. Αυτό είναι κάτι που αποφασίστηκε η Κεντρική Επιτροπή. Το καταλαβαίνω σωστά αυτό?
0: Και κατά πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Είναι μια συλλογική απόφαση.
1: Άρα δεν κατεβαίνει στις εκλογές πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το πώς αυτή θα εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα μένει να το δούμε. Αλλά εγώ βλέπω το μείζον και βλέπω το πολιτικό επίδικο. Το πολιτικό επίδικο, κύριε Παναγιωτόπουλο, είναι ότι αυτή τη στιγμή όλα τα σφυριά πρέπει να χτυπούν στο ίδιο σημείο. Να μην παρεκκλίνουμε ούτε κατά χιλιοστό από το στόχο που μιλάει για πολιτική αλλαγή.
1: Ναι,
0: εμένα
1: ναι,
0: με ενδιαφέρει και προσωπικά.
1: Θα σας ρωτήσω και για αυτό που λέτε.
0: Ένα πολιτικό σχέδιο, θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο υπέρ της πολιτικής αλλαγής και να αλλάξουν οι πολιτικές στη χώρα μας. Όχι μόνο
1: ναι,
0: να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
1: Άρα
0: να
1: εδώ
0: φύγει ένα αντίπαλο δέος ανταγωνιστικό. Και αν θέλετε που θα κάνει και πολύ συγκεκριμένες υλοποιήσιμες, εφαρμόσιμες και εύληπτες για την κοινωνία προτάσεις και πολιτικές. Θα εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές. Μπορώ να σας πω νη παραδείγματα, άπειρα παραδείγματα που δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει φτάσει σε τέλμα.
1: Θα πάμε και σε αυτό.
0: Έχει φτάσει σε παρακμή. Ως εκ τούτου, βλέποντας τα προβλήματα που έχει η κοινωνία και θέλοντας να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
1: Ναι,
0: να είμαι
1: εντάξει,
0: κοινωνικά χρήσιμος.
1: Αυτό που λέτε
0: έτσι,
1: πολιτικά.
0: Απαντώ στο ερώτημά σας.
1: Ναι. Σας ακούω.
0: Απαντώ στο ερώτημά σας ότι αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο είναι πώς θα δημιουργήσουμε τους όρους για την πολιτική αλλαγή. Ο Αλέξης Τσίπρας μοιραία παίζει το ρόλο του καταλήτη.
1: Ναι, όμως ξέρετε τώρα, κύριε Ζαμπάρα, σας ακούει κάποιος και είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Σας έχει ψηφίσει. Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και σας ακούει και θέλει να είναι ζωντανός ο ΣΥΡΙΖΑ και σας ακούει να υποστηρίζετε ένα άλλο κόμμα. Γιατί δεν παραιτήσετε από βουλευτής να πάτε να στηρίξετε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού υπάρχει πλέον το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Καταρχάς, ό,τι μια φορά, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι εδώ και στα δύσκολα. Ήμουν εδώ και στα πολύ πολύ δύσκολα. Δεν αποσκύρτησα. Μάλλον έδωσα τη μάχη σε ό,τι με αφορά και τη δίνω καθημερινά. Και σε σχέση με τους πολίτες και την κοινωνία της Λοκαρνανίας, τιμώ την ψήφο. Να θυμίσω σε
1: σας ψήφισαν όμως ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζαμπάρα. Δεν σας ψήφισαν ως υποστηριχτή της Ελλάς και του κύριου Τσίπρα.
0: Ακούστε, περιμένετε, μην μπερδεύουμε λίγο τον κόσμο.
1: Έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Ναι, αυτό είναι το θέμα όμως.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ προχτές πήρε μια πολιτική απόφαση. Ανεξάρτητα αυτή αν είναι σεβαστή ή όχι. Και ανεξάρτητα.
1: Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο λέει. Προσέξτε, να σας πω κάτι κύριε Ζαμπάρα για να το ξεκαθαρίσουμε. Το άλλο κομμάτι δεν λέει να μην συμπορευτούμε με τον Τσίπρα. Λέει ότι ο Τσίπρας λέει ότι δεν μας θέλει. Εδώ πρέπει να τελειώνει αυτό το πράγμα. Ή μας θέλει ή δεν μας θέλει, να δούμε τι θα κάνουμε. Αν θα παραμείνει. Αυτό λέει το άλλο κομμάτι που δεν ψήφισε την πρόταση του κυρίου Φάμελου. Έτσι.
0: Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το μείζον είναι πώς θα συνθέσουμε δυνάμεις, πώς θα προσθέσουμε και θα πολλαπλασιάσουμε.
1: Ναι, υπάρχει ένα κόμμα όμως κύριε Ζαμπάρα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ανασύνθεση. Ναι, ναι βεβαίως, αλλά το συγκεκριμένο κόμμα.
1: Η κυρία
0: κόμμα,
1: Δούρου
0: κόμμα,
1: είπε με αυτόν τον τρόπο μας πετάτε στα σκυλιά. Αυτό είπε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι με βρίσκουν αντίθετο τέτοιες εκφράσεις. Δεν το συζητώ. Δεν είναι έτσι σε καμία περίπτωση.
1: Από την άλλη, κύριε Ζαμπάρα, όμως είναι λογικό ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. Γιατί δεν το. Να πείτε, ξέρω, παρετούμαστε και πάμε στο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ο κόσμος μπερδεύεται. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Ακούστε τώρα, σε ό,τι αφορά τον καθένα προσωπικά, ναι. Προφανώς θα πάρουμε τις αποφάσεις μας πολύ σύντομα και δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλο.
1: Δηλαδή, εσείς θα παραιτηθείτε να στηρίξετε το κόμμα του κ. Τσίπρα, για παράδειγμα, είναι στη σκέψη σας αυτό.
0: Αυτή τη στιγμή, προφανώς, ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια
1: πολιτική. Προφανώς, ναι, θα παραιτηθείτε, δηλαδή σκέφτεστε να παραιτηθείτε.
0: Περιμένετε, σέβομαι την πολιτική απόφαση. Ναι. Περιμένω να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή η πολιτική απόφαση θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ήταν μια αυτονόητη απόφαση. Μια απόφαση λογικής σε σχέση με την κοινωνία. Δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε και να φύγουμε από την εξίσωση την αγωνία της κοινωνίας που ζητάει πολιτική αλλαγή. Αυτό θα έχει και μια εξειδίκευση μέχρι το Σεπτέμβρη. Και προφανώς εδώ θα είμαστε, κύριε Παναγιώτοπουλο. Όταν πηγαίνουμε για το προηγούμενο
1: επειδή
0: διάστημα,
1: ξέρω
0: τοποθετούμαστε συγκεκριμένα.
1: Ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω γιατί έχετε μια υποχρέωση, έτσι, για να μην σας καθυστερήσω περισσότερο.
0: Εντάξει, εδώ είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οπότε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαμπάρα. Να είστε καλά. Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Ακούσαμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαμπάρα. Είναι μια πρωτοτυπία. Ένα κόμμα να αποφασίζει να στηρίξει ένα άλλο κόμμα. Και να λέει θα το δούμε στην πορεία. Οι υπόλοιποι που δεν το ψηφίζουν δεν λένε όχι στον Τσίπρα. Λένε όμως να δούμε ρε παιδί μου, αφού δεν μας θέλει. Τι θα κάνουμε, θα το διαλύσουμε, θα το κρατήσουμε. Δηλαδή θα μείνει σε αναμονή, θα μπει στο ψυγείο, θα κλείσουν τα φώτα μέχρι να έρθει ο νέος ιδιοκτήτης. Δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό το πράγμα. Και πραγματικά ο κύριος Φάμελος θα μένει στην ιστορία μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο. Πρόεδροι κόμματος που δεν κατέβηκαν ποτέ στις εκλογές. Έτσι, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία ξεφεύγουν, δεν είναι πρωτόγνωρα. Όπως επίσης αυτό που ο κ. Ζαμπάρας που λέει ότι ναι, όντως υπάρχει ένα ποσοστό στην κοινωνία που λέει να φύγει ο Μητσοτάκης. Όμως υπάρχει ένα άλλο ποσοστό πολύ ισχυρό το οποίο το κρατάει 7 χρόνια και είναι κοντά στο 30% και με την εμφάνιση του κ. Τσίπρα αυτό συσπηρώνεται και ανεβαίνει που ψηφίζει Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Πάντα ένα κόμμα το οποίο ήταν στην κυβέρνηση. Είχε απέναντί του όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι στατιστικό. Δηλαδή και στο 40% πάντα υπήρχε μια πλειοψηφία που ήταν το 60% που έλεγε δεν θέλουμε Μητσοτάκη. Από την αρχή της εκλογής. Το θέμα είναι αν αυτό το 60% ή το 65% που επικαλέστηκε ο κ. Ζαμπάρας μπορεί να επιλέξει συντεταγμένα κάποιον άλλον. Αυτό δεν φαίνεται. Δηλαδή έχουμε δεκάρια, δεκατριάρια, δεκατεσάρια και έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία. Να ρίχνει double score ακόμα και από τον Τσίπρα. Από αυτές τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν τώρα που είναι πάνω την ώρα που ζεματάνε τα πράγματα. Δηλαδή που έχουμε τις εξελίξεις και έχει σηκωθεί η σκόνη και έχουμε επικοινωνιακά όλα αυτά τα έργα. Λοιπόν, δεν φαίνεται το κλίμα της πολιτικής αλλαγής από ένα κόμμα. Και βέβαια τα υπόλοιπα κόμματα αυτοί μεταξύ τους δεν μιλάνε. Αυτοί τώρα έχουν βγάλει τα μαχαίρια και σφάζονται. Ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, η Καριστιανού δεν θέλει να βλέπει τον Τσίπρα. Καλά, δεν μιλάω πιο κάτω. Ο Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ΚΚΕ. Άρα λοιπόν, απευθύνονται σε μια κοινωνία η οποία ψηφίζει διαφορετικά κόμματα και δεν θέλει βέβαια το Μητσοτάκη, αλλά όμως δεν μπορούν να συνενωθούν να βρουν ένα πρόσωπο το οποίο να γίνει πρωθυπουργός. Και στην καταλληλότητα είναι ψηλά ο Μητσοτάκης. Άρα όλο αυτό το πράγμα είναι ένα νεφέλωμα. Και θα έρθει ο Μητσοτάκης και θα σου πει σταθερότητα ή χάος. Αυτά έχετε με μένα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε με τους άλλους. Οι άλλοι τι μπορούν να υποσχεθούν. Ποια είναι η σταθερότητα που μπορεί να υπάρξει σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Αν υπάρξει κυβερνητικό σχήμα και όλα τα λοιπά. Δηλαδή είναι λίγο όλα περίεργα. Θα δούμε βέβαια. Νομίζω ότι θα κάτσει ο κουνιαχτός. Θα πάμε μετά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο να δούμε δημοσκοπήσεις. Θα δούμε και τι θα ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός. Και θα μετρηθεί ο καθένας πραγματικά με τις δυνάμεις του και όχι με τη σκιά του. Γιατί πολλές φορές είναι ανάλογα την ώρα της ημέρας. Μεγαλώνει μερικές φορές την ώρα της ημέρας η σκιά, ξέρετε, και εκεί παραμυθιάζεσαι. Και η σκιά βέβαια μετριέται και με τις δημοσκοπήσεις, αλλά το πραγματικό μπόι μετριέται στην κάλπη. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
11: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
12: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
13: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
14: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800 και το Viber 6-9-47-9-89-9-89. Το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Ο Νίκος μου λέει καλημέρα σας. Στη Νίκαια έχουν φτιάξει παράνομο εργοστάσιο με τζάμια. Ένας έχει φτιάξει 5 ορόφους παράνομο. Και όσες φορές έχουμε πάρει το Δήμο τηλέφωνο, δεν έχει πάει κανένας. Μπορώ να στείλω και διεύθυνση και τα πάντα όλα, λέει ο Νίκος. Ναι, αφού οι πολεοδομίες τέλος πάντων που λειτουργούν όλες αυτές. Και βέβαια το ειδικό τμήμα που είναι για τις κατεδαφίσεις δεν έχει καν στελεχωθεί από καμία πολεοδομία. Λοιπόν, ο Πιντή μου λέει στην Ελλάδα ότι είναι φτηνό ακριβένει, αλλά ποτέ κάτι ακριβό δεν φτηνένει. Θα μπορούσε το πάγιο στο νερό να ανέβει 50-80 λεπτά και όχι 50%. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα κύριε Νίκο. Έτσι όπως είναι η καθημερινότητα γεμάτη σύψη και δυσοσμία, καλύτερα να λέμε ανέκδοτα να πώς και γελάσουμε. Θα δούμε και μουντιάλ τώρα, Δημήτρη. Ο Σπύρος μου λέει. Είδες ο λαός έδινε 1 έως 1,5 στην Νέα Αριστερά. στα τοκτικά της Νέας Αριστεράς και τα φαμελάκια που είδαν ότι το φαΐ είναι από εδώ και έφυγαν από το πλοίο που έχει μπαντάρει, όλα τα σφυριά να χτυπούν μαζί, όλα τα κουτάλια να δουλεύουν μαζί, λέει ο Σπύρος. Η Δέσποινα μου λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα Νίκο μου. Ο κ. Ανάκης πριν φύγει από το Υπουργείο Μεταφορών έβαλε άλλη μια υπουργική απόφαση κατά των ταξιτζίδων. Έχουμε δώσει όρκο τιμής οι ταξιτζίδες να πολεμήσουν αυτή την κυβέρνηση των πολυεθνικών και των καρτέλ. Η προεκλογική δική μας εκστρατεία θα είναι να μην ξαναβγεί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Μαύρο δαγκωτό στη Νέα Δημοκρατία, λένε τα ταξί. Η Δέσποινα μας το λέει το μήνυμα αυτό. Καλημέρα Νίκο. Πώς γίνεται κάποιος Μητροπολίτης, έχετε εκμαρτώ, προλαβαίνω. Ναι, τώρα θα πάρει και αύξηση. Περνάει και αυτό η κυβέρνηση για τους Μητροπολίτες. Παιδιά, τους αυξάνει τους μισθούς κατά 90%. 4.800 αμεικτά. Προλαβαίνεις. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, τελικά θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Γιατί δεν τον κατάλαβα τον κύριο, γιατί τον κατάλαβε κανένας? Έχουν καταλάβει ήδη την απόφασή τους? Μπα, σιγά. Ο Θοδωρής μου λέει τι να πει κανείς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Νίκο. Νερό στο μήλο του Κούλη. Έχει άδικο Ανδρουλάκης που μιλάει για χρυσό χορηγό. Τι να σου πω, Θοδωρή. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν. Ο Στέλιος μου λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Σύζυγός μου έπιασε δουλειά σε εταιρεία εξυπηρέτησης αεροσκαφών σαν υπεύθυνη φόρτωσης. Όλη την ώρα είναι στη βροχή, αντίξω συνθήκες κτλ. Και στο Εργάνη είναι υπάλληλος γραφείου δηλωμένη. Είμαι τόσο θυμωμένος, διότι όταν είχα επιχείρηση θα έπρεπε να είμαι σε όλα σωστός και στους μεγάλους δεν τους αγγίζει κανείς. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται και με τις δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το πολιτικό κλίμα, πώς αποτυπώνεται. Έχουμε τον κύριο Τάσο Βασιλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, διευθυντή ερευνών της Προράτα. Έγινε και μια δημοσκόπηση. Κύριε Βασιλείου, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
7: Καλημέρα, μια χαρά και ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, κύριε Βασιλείου, ποιο είναι το κλίμα, δηλαδή? Τώρα πέρασε μια εβδομάδα μετά το Αγίου Πνεύματος, περιμένουμε να κάτσει λίγο η σκόνη, δεν ξέρω αν έχει κάτσει λίγο η σκόνη. Και βλέπουμε εδώ πέρα τώρα έναν ανταγωνισμό ανάμεσα στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο κόμμα. Και βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο να μην χάνει δυνάμεις, αλλά να συσπυρώνει.
7: Νομίζω ότι αυτή είναι η βασικότερη εικόνα η οποία προκύπτει. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σταθεροποιηθεί στα ποσοστά της αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικότερα και μετά από αυτήν την ανακοίνωση των δύο κομμάτων. Βλέπουμε ότι παραμένει σταθερή στα ποσοστά της και σε κάποιες έρευνες κιόλας να έχει ανεβάσει έστω και λίγο το ποσοστό της. Οπότε νομίζω ότι φαίνεται ότι η βάση αυτή η δημοσκοπική που φαίνεται για τη Νέα Δημοκρατία να προκύπτει τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο, ότι είναι και το λιγότερο ποσοστό, έτσι όπως καταγράφεται, που μπορεί να έχει. Από εκεί και μετά νομίζω η μεγάλη
1: Άρα
7: μάχη...
1: Άρα η είσοδος του Αλέξη Τσίπρα δεν φέρνει κλίμα πολιτικής ανατροπής?
7: Όσον αφορά το να μειώσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όχι, δεν υπάρχει τέτοια εικόνα. Σε ό,τι έχει να κάνει το να δημιουργείται μια είδους συσπήρωση προς μια άλλη κατεύθυνση για να αλλάξει όλη αυτή η λογική που υπάρχει σε...
1: Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Κύριε Βασιλείου, σταθεροποιηθείτε λίγο γιατί έχουμε κάποιες διακοπούλες. Για να σας ακούσω. Ναι. Ναι, να σας ακούω τώρα.
7: Λέω, το να εμφανίζεται μια εικόνα ότι υπάρχει ένα κόμμα που έρχεται τώρα για να ενώσει όλη αυτή την αντίδραση που υπάρχει όσον αφορά την κυβέρνηση, για να πούμε ότι σηματοποιείται μια εικόνα κάποιου προσώπου ή κάποιου κόμματος που θέλουμε να έρθει αυτό για να διώξει τη Νέα Δημοκρατία, ούτε αυτό φαίνεται να δημιουργείται σαν εικόνα. Τα ποσοστά τα οποία λαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας, είτε στην έρευνα τη δική μας Προράτα, είτε σε όλες τις υπόλοιπες έρευνες που έχουμε δει, κινούνται μεταξύ 13, 14, 15%. Δεν είναι δηλαδή
1: η οροφή του κ. Τσίπρα, κύριε Βασιλείου, αν μπορούμε να τη μετρήσουμε, λόγω του ότι έχει βάλει και την ταμπέλα αριστερά και ουσιαστικά παίρνει τη δύναμη, επανασυμπληρώνει τον εκλογικό ΣΥΡΙΖΑ του 23, που είχε από τα χαμηλότερα ποσοστά ως κόμμα αντιπολίτευσης. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Μπορεί να υπερβεί αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ την εποχή των μνημονίων, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει εξουσία?
7: Τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε και με την εικόνα που έχουμε, τα ποσοστά φαίνονται ότι κινούνται εκεί. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα αναθετικό σενάριο, βλέπουμε ότι όλη η λογική της θετικής αντίληψης προς τον Αλέξη Τσίπρα, είτε αυτό αφορά την ικανότητά του να είναι πρωθυπουργός, είτε αφορά γενικότερα μια θετική διάθεση, κινείται και γύρω στο 17%, το οποίο προέρχεται κυρίως από ένα κοινό το οποίο περιγράψατε κι εσείς. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει τώρα μετά την ανακοίνωση, είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μετρούσαμε τη δυνητική ψήφο του Αλεξίπρα, βλέπαμε ότι η εικόνα του, γενικότερα η θετική εικόνα, δηλαδή προερχόταν από ανθρώπους οι οποίοι ήταν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 23, κυρίως. Δηλαδή, εντάξει, γιατί υπάρχει και από εκεί ένα κομμάτι το οποίο έχει μια στάση πολεμική απέναντί του. Το οποίο το βλέπουμε βέβαια να ισχύει και ως ό,τι αφορά και τα στελέχη.
1: Ναι, μέσα στα όργανα και στις αποφάσεις. Εδώ τώρα η δεύτερη θέση έχει κριθεί, κύριε Βασιλείου. Γιατί γίνεται και πολύ μεγάλη κουβέντα για τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω τώρα αν η δεύτερη θέση σε μια φάση όπου θα πρέπει να σχηματίσει η κυβέρνηση θα έχει ένα ενδιαφέρον ή όχι, αλλά δεν επηρεάζει τουλάχιστον τον πρώτο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ή είναι πολύ προώρο να το πούμε?
7: Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, γιατί μόλις οι πρώτοι μέτρες την οποία κάνουμε όλες οι εταιρείες για τα νέα κόμματα, τόσο για τον Αλέξη Πρόσωπο και για τη Μαρία Κρεστιανού, δεν νομίζω ότι υπάρχει και από τη στιγμή που δεν διαμορφώνεται και αυτή η τάση της ανατροπής, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ώστε να δημιουργήσει και μια δυναμική παραπάνω, υπό την έννοια ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος δεν θέλει να ψηφίσει μόνο με μια ιδεολογική κατεύθυνση, καθαρά πολιτική ταύτιση με τις προτάσεις του κάθε κόμματος, θέλει να ψηφίσει και με μια λογική του να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή άρα δεν διαμορφώνεται ένα τέτοιο κλίμα από τα μέχρι τώρα ποσοστά των κομμάτων. Άρα το να πάρει μια δυναμική παραπάνω μόνο από αυτόν τον αέρα, δηλαδή αν επιτρέπεται ο όρος, δεν φαίνεται να διαμορφώνεται. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει παγιωθεί η δεύτερη θέση. Και άρα, είναι πολύ νωρίς.
1: Το Πασόκ έχει εφεδρίες, το Πασόκ εκεί δεξαμενές, γιατί το Πασόκ έχασε τη δεύτερη θέση σε μια φάση που έδειχνε να ξεκολλάει τη βελόνα. Δηλαδή είχε αρχίσει να παίρνει κάποιους πόντους, μετά ήρθε το κόμμα του Αλεξίπρα και είδαμε να χάνει δυναμική το Πασόκ. Μπορεί να αντιστρέψει αυτούς τους όρους που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή ως κλίμα?
7: Νομίζω πως ξεκάθαρα μπορεί, υπό την έννοια ότι έχει ένα ακροατήριο που μπορεί να απευθυνθεί το Πασόκ, που είναι προνομιακό για εκείνο, και έχει αποδειχθεί ότι ο Αλεξίπρας δεν μπορεί να έχει μια εύκολη επικοινωνία με αυτόν τον κόσμο, που είναι ένας κόσμος που προέρχεται από το χώρο του κέντρου. Πολύ σημαντικό ακροατήριο το οποίο συμμετέχει στις κάλπες με πολύ μεγάλα ποσοστά συμμετοχής, άρα είναι ένα χαρακτηριστικό που σου δίνει ένα πλεονέκτημα όταν φτάνουμε σε εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι έχει τα φόντα, αρκεί το πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να παράγει πολιτική καθημερινά, να κάνει κάποιες θέσεις οι οποίες πρέπει να είναι η σημαία του πηγαίνοντας προς τις εκλογές, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης να κερδίσει τον κόσμο ο οποίος μπορεί να συνομιλήσει μαζί του. Και νομίζω ότι εκεί είναι και το μεγάλο του πλεονέκτημα, το οποίο το έχουμε δει κιόλας να συμβαίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε φορά που άνοιγε κάποιο ζήτημα το Πασόκ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει ανοίξει μια σειρά ζητημάτων που αποτελούν μια ατζέντα συζήτηση τα τελευταία χρόνια του Πασόκ, όπως είναι το ζήτημα το στεγαστικό, το ζήτημα το δημογραφικό, τα θέματα των τραπεζών. Όλα αυτά τα ζητήματα, κάθε φορά που άνοιγε τη συζήτηση, το Πασόκ κέρδιζε δημοσκοπικό και το παρατηρούσαμε να γενικά να συμβαίνει. Κάθε φορά που πήγαινε η συζήτηση σε μια λογική άλλη αντιδραστική, υπήρχαν κόμματα υποδοχής πολύ καλύτερη αυτού του κλίματος και ευνοούντουσαν κάθε φορά αυτά τα κόμματα. Νομίζω ότι η κατεύθυνση δηλαδή είναι ξεκάθαρη προς τα που πρέπει να κινηθεί και να καταφέρει να κερδίσει ποσοστά μεγαλύτερα από αυτά που έχει. Αλλά σίγουρα αυτό το οποίο νομίζω το λένε και άλλοι είναι ότι είναι μια περίοδος που χρειάζεται ψυχραιμία γενικότερα, ειδικότερα από το Πασόκ, και να συνεχίσει τη δουλειά του. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι για το Πασόκ, ότι η εμφάνιση του κ. Τσίπρα πολιτικά στον πολιτικό σχεδιασμό έχει αλλάξει κάτι από αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει.
1: Κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
7: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, και έχουμε και το διαγωνισμό μας, γιατί από σήμερα ξεκινάει διαγωνισμός ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε λοιπόν το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, μπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Ο Alpha Radio 989, εκεί που κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Αιχατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. στις 3 εβδόμου Παρασκευή. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο από το να στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμο. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Και βέβαια, αν θέλετε κάτι περισσότερο και υποστήριξη για παράπονη ή οτιδήποτε άλλο, καλείτε στο 210-9472-166 και μπορείτε να δείτε και τους όρους στο site μας στο alfaradio989.gr. Και είναι έτοιμη, Λένα Βασιλάκου, να ταξιδέψει στην Αλσατία. Όχι, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Υπάρχει σύμβουλο, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα.
8: Αυτά
1: θα
8: είναι.
1: Θα δει σήμερα το παιχνιδάκι. Σήμερα έχουμε το τρίτο παιχνιδάκι, Ολυμπιακό
8: Παναθηναϊκός. Τι παιχνιδάκι.
1: Παιχνιδάκι.
8: Καλά, ναι, εντάξει, οκ, okay, ναι.
1: Ναι, θα το δει έτσι. Έχει το μαδάρα εσείς εκεί πέρα οι Ολυμπιακοί, έτσι.
8: Δεν έχουμε.
1: Ξέρω εγώ, τα είδατε σκούρα τώρα στο δεύτερο. Γελάει. Αχ, λεβάζει κιόλας. Αλαζονία, ηρωνία.
8: Αλαζονία.
1: Θα την πληρώσετε, Ελένα μου. Βγάζετε ανακοινώσεις. Δηλαδή, θέλω να βάλετε φυλακή τον πρόεδρό μας, δηλαδή, τώρα εκεί πέρα. Να τον πετάξετε έξω από τα γήπεδα. Έτσι παίζετε εσείς. Έξω από τα γήπεδα. Έξω από τα δόντια, Ελένα. Μίλα, μην γελάς. Εκδηλώσου.
8: Τι να πω. Ό,τι και να πω.
1: Αύριο θα τα πούμε.
8: Αύριο, ναι. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Ας πάρουμε χρόνο.
1: Εντάξει, έτσι αλλιώς σας πω κάτι. Σας έχω χρήσει φαβορί. Εντάξει. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνετε τόσο.
8: Τρεις νίκες.
1: Τι τρεις νίκες.
8: Στις τρεις νίκες.
1: Θα κριθεί το αποτέλεσμα.
8: Οπότε.
1: Το ξέρουμε, δεν μας λες κάτι καινούριο.
8: Όχι, λέω ότι μην τρελαίνεσαι για σήμερα.
1: Που ξέρεις καλύτερα για την κίνηση. Τα έχεις όλα προδιαγεγραμμένα.
8: Όντως, καλύτερα τα ξέρω αυτά. Αλλά δεν.
1: Τα λέει μόνη της έτσι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Λένα Βασιλάκου και συνέχεια τα έχεις καζίσει Αθήνα. Είδα να είστε καλά, προσοχή στους δρόμους, καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μειώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, δυσκολίες για τους οδηγούς και στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, από Μαραθώνος μέχρι Κηφισίας, αλλά και στην περιφερειακή Μητού από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Άσπρο Πύργου, στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από Μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα, κυρίως στην κάθοδο λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, λίγο πριν από την λεωφόρο Αθηνών, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά από το Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, στην Βουλιαγμένης προς Κέντρο κατά μήκος της Δάφνης λόγω και τροχαίου πριν από τη Φιλολάου, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη. Νέος σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ καταγράφηκε 13 λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, την επομένη των σεισμών, του διπλού σεισμού με μεγαλύτερο εκείνον των 5,2 Ρίχτερ. Το επίκεντρο της τελευταίας δόνησης εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου σε εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Πηγές αναφέρουν πως τουλάχιστον 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπι. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε τμήματα του οδικού δικτύου. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίθηκαν ως απολύτως ασφαλή. Φαίνεται πως ήταν ο κύριος σεισμός, το φαινόμενο βαίνει προς εκτόνωση, αλλά πρέπει να είμαστε σε γρήγορση, ανέφερε μεταξύ άλλων στον Alfa Radio 989 ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού δίνουν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Συγκεκριμένα σήμερα οι υποψήφοι εξετάζονται στα μαθήματα της ιστορίας ανθρωπιστικών σπουδών, στη φυσική θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και στην οικονομία, σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Παρενόχληση διασυρμάτου φαίνεται πως δέχθηκε αργά χθες κατά τη διάρκεια πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια στην Κύπρο το αεροσκάφος, όπως επίσης της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του, αντιστοίχως από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα κυπριακών ιστοσελίδων. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, ο οποίος συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΕΠ. Μετά από 12ωρη ανάκριση, ο 37χρονος παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Οι αρχές έχουν βάσιμες ενδείξεις πως η βόμβα αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Σε κατοίκον έρευνες στην Κρήτη και τα Πατήσια, ο 37χρονος φαίνεται πως είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Εν τω μεταξύ, η αστυνομία της Κύπρου σε συνεργασία με ξένες συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Από την Ελλάδα στην Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, σημειώνει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Ισχυρή άνοδο κατέγραφαν νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% φτάνοντας στα $96,15 το βαρέλι. Ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 3,25% και έφτασε στα $93,48 το βαρέλι. τουλάχιστον 8 νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγο σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας. Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε τσουνάμι με κύματα έως και 1,5 μέτρους στις ακτές των τομέων του αρχιπελάγου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό για το τρίτο παιχνίδι των μεταξύ του τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ με τζάμπολ στις 9. Χθες στο Παγκρίτιο, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου ιτήθηκε 0-1 από την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ανεμιβόρειο βορειοανατολική με ένταση 4 ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Αλφαρέντιο 989 στα μικρόφωνα Αφιναίδα
1: Νέγκα.
0: Ο Τάστας Καδυρανιάς στη ρύθμιση του ήχου και άλλοι πολλοί εδώ συμμετέχουν σε αυτή την εκπομπή και θα τους διαβάσω γιατί είναι και ιδιότροποι αυτοί. Λέτε με είπες. Λοιπόν, ο Τάστας Καδυρανιάς, όπως είπαμε, παριστάνει τον ηχολήπτη. Η Έλσα Υψαρίδη στη Διεύθυνση Σύνταξη, στη Μουσαφική Επιμέλεια η Νίνα Ζαφυροπούλου, μαζί μας πάντα η Ντίνα Ημόσχου. Και οι τρόποι επικοινωνίας
1: είναι γνωστοί. Μπορείτε να στέλνετε SMS στο Viber στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας καλείτε 212-214-800 ή να μας στείλετε και mail oner@alfaradio989.gr.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα, πάρα πολλά. Δεν προλαβαίνουμε από να το πιάσουμε.
1: Από πού θες να αρχίσεις?
0: Βασικά θέλω να τελειώσω, γίνεται.
1: Αυτό έχεις δίκιο.
0: Να κλείσουμε.
1: Ιούνιος και εντάξει, είναι κάποια πράγματα δυσκολεύουν.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα πολιτικά, γιατί έχουμε και αστυνομικό βελτίο, έχουμε και διάφορα άλλα πολλά. Έχουμε και το ταξίδι, το δώρο που θα
1: από
0: κάνουμε.
1: Από τώρα μέχρι τον Ιούλιο θα μπορείτε να λάβετε μέρος σε ένα διαγωνισμό για να ταξίδι στην Αλσατία. Να τα πω τώρα ή να τα πω μετά?
0: Θα το πω και εγώ άμα θες. Για να μην σε κουράζω.
1: Δεν με κουράζεις, ναι.
0: Για πες, αυτό το ταξίδι λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα ταξίδι στην Αλσατία, το οποίο εμείς σας το δίνουμε. Αυτό το καλοκαίρι Αλφα Radio 989 και το Vesus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία.
0: Travel, μεγάλο πρακτορείο.
1: Τεράστιο. και στο μαγευτικό Ρήνο. Μπορείτε λοιπόν να ανακαλύψετε ό,τι υπάρχει εκεί. Έτσι, το Στρασβούργο, κοσμοπολίτικο, το Καλμάρ, πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες, γιατί κάνουν πολύ καλό κρασί εκεί, αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Μπορείτε λοιπόν να ζήσετε και μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γράφικα, τοπία, όλα αυτά. Είναι ολοκληρωμένο λοιπόν ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του versus travel. Είναι πάρα πολύ απλό το πώς θα λάβετε μέρος.
0: Μην το χάσετε αυτό το ταξίδι.
1: Παίρνετε στα χέρια σας, οπωσδήποτε, παίρνετε στα χέρια σας το κινητό. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε στα μηνύματα 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54301.
0: Ωραία, μην το χάσετε αυτό το ταξίδι, είναι φοβερό. Λοιπόν, και είναι προσφορά, όπως είπαμε, του Αλφαρέντιο και του Βέρσου Στράβου.
1: Για τους όρους, όρους του διαγωνισμού, μπαίνετε στο site για να ενημερωθείτε και όλα τα...
0: Λεπτομέρειες, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα να χαρακτηρίσω την εμφάνισή σας ηρωική αυτές τις μέρες.
2: Κοιτάξτε, είναι υποχρέωσή μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να δίνω τη μάχη μου και στο κοινοβούλιο και εκτός κοινοβουλίου, οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα κομμάτι της πολιτικής δουλειάς είναι και αυτό και είναι πολύ σημαντικό.
0: Το χαρακτήρισα έτσι γιατί είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Ειλικρινώς δεν έχω καταλάβει ποια είναι η απόφαση τελικά. Είστε ένα παράλληλο κόμμα με τον Τσίπρα? Θα μετέχετε στις εκλογές? Δεν θα μετέχετε στις εκλογές? Συγγνώμη που τα λέω έτσι,
1: δεν
0: αλλά...
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτά. Κάνετε. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Διεθνώς σκεφτόμασταν προηγουμένως ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Για να σας κοιτάξτε, ακούσουμε πολύ προσοχή.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Οι έκτακτες συνθήκες δημιουργούν έκτακτες απαιτήσεις. Εμείς τι απόφαση πήραμε, ποια απόφαση ψήφισε η Κεντρική Επιτροπή και με ευρεία πλειοψηφία? Ότι δεν στεκόμαστε αντιπαραθετικά προς το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και το επόμενο χρονικό διάστημα θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτή η σύγκληση.
0: Άρα, πώς θα εντείνετε τις προσπάθειες αυτές?
2: Θα φτάσω και εκεί. Δίνουμε τέλος στα σενάρια περί ενσωμάτωσης, κλείνουμε το θέμα στο σενάριο της αυτοδιάλυσης και επανερχόμαστε στην προσπάθεια για να βρεθεί κοινός τόπος με την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς? Τώρα, το πώς είναι ακριβώς δημόσια, με επίσημη παρουσία, έτσι ώστε να τεθεί στο τραπέζι η άποψη του καθενός για να μπορέσει να διαμορφωθεί ένας κοινός τόπος. Και επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε ότι αν δεν ευοδοθεί αυτό, τι θα κάνουμε, η απόφαση δεν διαλαμβάνει κάτι τέτοιο, έτσι είναι δεδομένο, μένει μόνον στο τώρα, θα εκτιμήσει η πολιτική γραμματεία τις εξελίξεις και θα το δούμε συλλογικά και συνολικά.
0: Ναι, δεν θα σας ρώταγα αυτό, θα σας ρώταγα όμως το εξής, ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Δηλαδή, ένα λεπτό, δηλαδή, με συγχωρείτε, ναι. Θα είσαστε ένα κόμμα που δεν θα αντιπαρατεθείτε στον Αλέξη τον Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Θα κατέβετε στις εκλογές όμως.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, να το βάλουμε. Ε? Όχι.
2: Όχι, όχι. Ούτε θα κατέβουμε. Σε αυτή τη φάση είναι η γραμμή που έχουμε εκφωνήσει εδώ και ένα χρόνο.
0: Δηλαδή, ότι
1: θα μας τρελάνετε, μισό λεπτό. Δεν θα κατέβετε. Μα εσείς το είπατε. Ναι, ναι.
2: Μα σας λέω, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν είναι θέμα της απόφασης. Σας θυμίζω ότι έχουμε μια πρόταση για την προοδευτική συνεργασία που ήταν να καθίσουμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε ένα ψηφοδέλτιο για να έχουμε και την εύνοια του μπόνους και να δούμε να πάμε ενιαία στις εκλογές απάνει στο Μητσοτάκη. Αυτό παραμένει.
0: Ναι,
2: όπως είχαμε την πρόταση, πριν την παρουσίαση της Ελλάς, την ίδια πρόταση προσαρμοσμένη στο σήμερα έχουμε και τώρα.
0: Σύμφωνη.
2: Άρα δεν μπαίνει, ναι. Θα κατέβεται ή δεν θα κατέβεται. Ο στόχος είναι να γίνει ένα ευρύ προοδευτικό σχήμα στο οποίο θα συμμετέχουμε και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ με τις δυνάμεις.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι ξεκάθαρος. Εντελώς όμως και από το ρεπορτάζ που έχω εγώ προσωπικά ότι δεν συνεργάζεται με ομάδες, με κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας το ξεκαθάρισε πλήρως ότι η συνεργασία θα είναι με πρόσωπα, δηλαδή θέλει ο Θεόφιλος ο Ξανθόπουλος να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, να παραιτηθεί της βουλευτικής του έδρας και να πάει στο Τσίπρα, έχει καλώς χωρίς ανταλλάγματα του τύπου θα έχει αυτή τη θέση, θα έχει την άλλη. Τελεία. Αυτό είναι ο νέος όρος που βάζει ο κύριος Τσίπρας. Είναι τελειωμένο. Κατά συνέπεια, με ποιους θα συνεργαστείτε για αυτό το προοδευτικό μέτωπο? Με το ΚΚΕ δεν μπορείτε. Η Νέα Αριστερά διαλύθηκε. Ο Βαρουφάκης δεν σας θέλει. Ο Τσίπρας δεν θέλει κόμματα και ιστορίες. Και μένετε εσείς με ποιον?
2: Εμείς εκτιμούμε ότι υπάρχει αυτή η αφετηριακή διαφωνία του Αλέξη Τσίπρα. Ταυτοχρόνως όμως υπάρχουν και οι ανάγκες της κοινωνίας και οι απαιτήσεις των κοινωνικών τάξεων. Άρα, θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε την ίστατη προσπάθεια. Εάν δεν ευοδοθεί, εδώ είμαστε να το ξαναδούμε.
0: Ναι, αλλά όμως είναι δυνατόν ένα κόμμα με ιστορική βάση. Εντάξει, ανακατευτήκατε στη διακυβέρνηση, σύνθεση αριστερά είναι ένας χώρος όπου χτυπάει τις κυβερνήσεις,
1: κάνει κριτική,
0: ενισχύει τα κινήματα.
1: Αλλά μένει απ' έξω.
0: Αλλά, τώρα, τέλος πάντων, ο κύριος Τσίπρας, εάν έχει αυτό το 15% που έχει τώρα και αυτό αυξηθεί, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω, να σας πει ελάτε. Εκτός αν πάει στο 10-11, μόνο τότε θα μπορεί να υπάρξει να αλλάξει ρότα, αλλά πώς θα βγει, με συγχωρείτε, μέρα μου το πες τέλεχος δικός του με τον οποίο βρέθηκα εχθές και μου λέει πώς θα πει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα πάω γυρίζω πίσω, δεν γίνεται μου
1: εγώ
0: λέει.
1: Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτά τα λέτε εσείς, εντάξει και το καταλαβαίνουμε, μας τα εξηγείτε.
0: Όχι,
1: δεν θα κατέβω, θα κατέβω, είπε ότι δεν θα κατέβω. Ούτε εγώ το κατάλαβα πολύ, αλλά τέλος πάντων. Στην κοινωνία. Περιμένετε. Θα σας πω. Μισό λεπτό. Αφήστε με να σας ρωτήσω. Αυτά που λέτε εσείς, πιστεύετε ότι περνάνε στην κοινωνία και στους ψηφοφόρους σας πώς? Δηλαδή, ο ψηφοφόρος που θα είναι στην κάλπη και θα έχει το ψηφοδέλτιο, ποιο ψηφοδέλτιο θα πάρει, πού θα το ρίξει, πού θα πάει.
2: Γιατί βάζετε το κάρο μπρος απ' τα λόγω, κυρία Νέγκα?
0: Εσείς το κάνετε γιατί, αυτό, όχι εμείς.
2: Όχι, εγώ μίλησα ευθέως. Σήμερα, ακούστε λίγο. Σήμερα, εγώ θα απαντήσω ευθέως σε όποια ερώτηση μου κάνετε. Και μου κάνει εντύπωση ότι σας έχω απαντήσει και σας λέω ότι σήμερα η απόφαση είναι ότι εκτιμούμε ότι επειδή υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας έστω και αυτή τη στιγμή να εξαντλήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Μάλιστα. Η κυρία Νέγκα με ρωτάει για τις εκλογές και τα ψηφοδέλτια. Σήμερα λοιπόν η πρόταση που έχουμε είναι συνέχεια αυτής που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, κατάλαβα,
2: δεν μπορεί να αφήσουμε αυτό το ρεύμα που ξεκινάει, ας πούμε, από την παρουσία της Ελλάς αναξιοποιείτο και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να συμμετέχουμε σε αυτό. Αυτό είναι.
0: Ωραία. Όμως, σαν κόμμα με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με μια ιστορία, δεν θα έπρεπε να πείτε εμείς είμαστε εδώ και όποιος θέλει να κουβεντιάσουμε, εμείς είμαστε ανοιχτοί? Δεν λέτε αυτό. Πάτε στο παρακαλετό δηλαδή.
1: Έχω και άλλη ερώτηση.
0: Περίμενε.
2: Λοιπόν.
0: Έτσι το καταλαβαίνω. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Κάτι ακούω μέσα, δεν ξέρω τι γίνεται. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε πολύ καλά, ναι.
2: Εγώ δεν σας ακούω. Κάτι για σεβασμιότητα Μητροπολίτη. Ακούω κάποιος μπήκε μέσα στην γραμμή. Δεν σας ακούω καλά.
0: Ναι. Δεν πειράζει, εντάξει. Αφήστε τον Μητροπολίτη τώρα ήσυχο και την εκκλησία.
2: Δεν ξέρω, ακούω κάτι.
0: Θα σας βάλω τον Εσπερινό, μείνετε ήσυχος.
2: Κύριε Χατζή, θα με πάρετε σε πολύ λίγο, σας παρακαλώ, γιατί ακούω μέσα ειδήσεις.
0: Ακούτε ειδήσεις?
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
2: Πάρτε με πάλι, γιατί ακούω εκφώνηση και δελτίου ειδήσεων.
0: Μάλιστα, ωραία, σας παίρνουμε πάλι. Διαφημίσεις και παρερχόμαστε.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, τώρα μας ακούτε καλύτερα?
1: Σας ακούω εξαιρετικά, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αντιλαμβάνομαι ότι τη δυσκολία που περνάτε, ως κόμμα εννοώ, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί ο κύριος Φάμελος μπορεί να συνεχίσει την πορεία του στο ΣΥΡΙΖΑ ή πρέπει να έχουμε μια αλλαγή ηγεσίας?
1: Δεν μπορώ να... Τι να απαντήσω σε αυτό, γιατί να έχουμε αλλαγή ηγεσίας? Ναι, ενώ αναρωτιέμαι, ο Σωκράτης Φάμελος εκλέχτηκε πρόσφατα, νομίζω δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση και της εκλογής.
0: Καλά, και για τον Κασελάκη δεν υπήρχε, να τον φάγατε.
1: Και της παρουσίας του, δεν το φάγαμε στροφή, τώρα το συνέδριο αποφάσισε αλλιώς. Εντάξει, καλά, αλλά τώρα ξαναγυρίζω τώρα στον Σωκράτη Φάμελο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτό που είναι κρίσιμο ζήτημα είναι η απόφαση, να υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και βεβαίως να έχουμε τα αντανακλαστικά για να καταλάβουμε το τι γίνεται και αν και εφόσον η απόφαση αυτή δεν τύχει της επιδοκιμασίας ή της αποδοχής της άλλης πλευράς, να αναδιατάξουμε τις εκλογικές, την πολιτική μας κατεύθυνση. Αυτό νομίζω
0: να κάνουμε. Η άλλη πλευρά, την αποδοχή είπατε, ποια θα είναι η αποδοχή κατά τη γνώμη σας η σωστή?
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θεωρώ απαραίτητο είναι να γίνει μία συζήτηση, η οποία μπορεί και να μην καταλήξει, έτσι. Άρα κάνεις μία συζήτηση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, βάζεις τα μείζωνα ποια είναι το κράτος δικαίου, η θέση της χώρας του διεθνή.
0: Αυτά είναι πολύ γενικόλογα πράγματα. Όχι, πώς τα κάνεις είναι αυτά, δεν είναι πώς...
1: Κύριε Χατζή, ξεκινάς από το τι θέλεις να κάνεις. Μετά είναι το επόμενο. Πώς θα τα κάνεις, συμφωνώ μαζί σας, αλλά μην απαξιώνετε το τι θέλεις να κάνεις, διότι αν εγώ θέλω να βγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει σημείο σύγκλησης. Άρα λοιπόν το τι θα κάνουμε, εφόσον έχουμε ένα κοινό πλαίσιο, μπορούμε να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρξει από πλευράς της Ελλάς η αναγνώριση της ανάγκης της σύμπλευσης. Από εκεί και μετά ο καθένας έχει τη δική του συμμετοχή και ευθύνη.
0: Ο κύριος Τσίπρας όμως δεν λέει κάτι τέτοιο.
1: Μέχρι στιγμής είναι αλήθεια ότι δεν έχει. Εμείς θεωρούμε ότι ανάγκη, επειδή είναι κοινωνική ανάγκη, κύριε Χατζή. Δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η κοινωνία στενάζει και ζητάει λύσεις.
2: Κύριε Ξανθόπουλε, είπατε κάτι, σας άκουσα με πολύ προσοχή και είπατε προηγουμένως ότι έχει ένα ρεύμα ο κύριος Τσίπρας, το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε ανεκμετάλλευτο. Αυτό δεν είπατε?
1: Αναξιοποιείτο.
2: Αναξιοποιείτο, πολύ σωστά. Εάν δεν είχε αυτό το ρεύμα, θα συζητούσατε όλα αυτά που συζητάτε τώρα?
1: Ξέρετε, κύριε Ανέγκα, έχετε δίπλα σας έναν από τους εμπειρότερους πολιτικούς ρεπόρτερ. Μπράβο. Δεν γίνεται πολιτική με το αν. Σήμερα εκτιμούμε ότι η παρουσία της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό. Πάμε λοιπόν να μπούμε σε αυτή την προσπάθεια για να ενισχύσουμε αυτή τη δυναμική.
0: Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού ήδη αποδείχθηκε από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που είδαμε. Διότι ξέρετε, δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας που δίνει αυτό το έναυσμα, είναι η κυρία Καριστιανού και θα είναι και ο κύριος Σαμαράς.
1: Εμάς μας αφορά ο κεντροαριστερός χώρος, καταλαβαίνετε, κύριο Σαμαρά. Έτσι, άρα εμείς
0: όχι, λέμε λέω για το πολιτικό σκηνικό γενικώς, λέω.
1: Καλώς, εσείς το λέτε γενικώς και εγώ το λέω ειδικώς, γεωγραφία που μας αφορά. Υπάρχει λοιπόν ένα, πώς να το πούμε, υπάρχει ένα ρεύμα, μια παρουσία την οποία οφείλουμε να ενισχύσουμε, γιατί είναι στην κατεύθυνση της αλλαγής των πολιτικών σχετισμών υπέρ μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτό.
0: Τι εστί πολιτική διακυβέρνηση?
1: Προοδευτική
0: διακυβέρνηση.
1: Να βάζεις τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας πάνω από τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας. Τόσο απλά. Αυτά που παραδοσιακά είναι το αλφαβητάρι της αριστεράς.
0: Ναι, την παλιά.
1: Εντάξει.
0: Παλιά. Παλιά
1: και τώρα. Όχι, και πάντα. Από εκεί κρίνεται η αριστερά.
0: Όχι όταν κυβερνάτε όμως.
1: Όταν κυβερνήσαμε σε συνθήκες ασφικτικής μνημονιακής εποχτείας.
0: Αυτό δεν είναι. Ακούτε,
1: όχι,
0: αυτό δεν είναι δικαιολογία αυτό.
1: Όχι, όχι. Δεν θέλω τις ευκολίες του ρεπορτάζ.
0: Όχι, όχι.
1: Διότι θέλω να τα λέμε με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες.
0: Να σας πω εγώ λοιπόν.
1: Όχι, να σας πω εγώ.
0: Όχι, περιμένετε ένα λεπτό. Περιμένετε ένα λεπτό. Λοιπόν, δεν μου λέτε κάτι, μπορούσατε ναι ή όχι να βάλετε χέρι στην ολιγαρχία κατά τη διάρκεια των 4,5 ετών? Ναι ή όχι, αυτό θέλω να μου πείτε, τίποτα άλλο.
1: Ακούστε, δεν είναι μανιχαϊστικά τα πράγματα.
0: Μα αφού έτσι μου είπατε ο ίδιος πριν από 5 λεπτά.
1: Ναι, πριν από 3 λεπτά σας είπα να παίρνεις μέτρα υπέρ της οικονομικής, πλειοψηφίας και κατά των οικονομικών ολιγαρχών.
0: Συμφωνούμε σε αυτό, λοιπόν. Ναι.
1: Ωραία. Παρακάτω. Απαντώ λοιπόν, ακούστε με.
0: Ναι.
1: Καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό, αυξήσαμε τον κατώτατο, καθιερώσαμε τις διαπραγματεύσεις. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εναντίον τίνος είναι, κύριε, και υπέρ τίνος είναι, κύριε Χατζή. Εμείς βλέπουμε την κοινωνία μέσα από μια ταξική ανάλυση. Εσείς μπορεί να μην τη βλέπετε, έτσι είναι δικαίωμά σας και αυτή είναι η δημοκρατία. Αλλά στη δική μας προσέγγιση...
0: Όχι, τη βλέπω και εγώ, αλλά εσείς τη βλέπετε λάθος. Γιατί, να σας πω γιατί, γιατί η ολιγαρχία υπήρχε και υπάρχει. Και κάθε φορά που βγαίνει ένας αριστερός και κάνει διακήρυξη περί αυτού του ζητήματος, το οποίο αναφέρατε πριν από λίγο, εγώ το αντιλαμβάνομαι και δίκιο και έχει, αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω να το κάνει και κανένας. Ουδείς το κάνει.
1: Εμείς το κάναμε στα πλαίσια των συγκεκριμένων. Εν πάση περιπτώσει, έχετε άλλη εκτίμηση. Εμείς λέμε ότι στα πλαίσια.
0: Δεν είναι θέμα εκτίμηση, είναι θέμα πρακτική στην καθημερινότητά μας.
1: Ωραία, συγγνώμη, το ξαναλέω. Ότι καταργήσαμε τον υποκατώτατο είναι ενίσχυση των κοινωνικών χαμηλών.
0: Ναι, αλλά δεν βάζει χέρι στην πλουτοκρατία, έτσι.
1: Κύριε, εγώ ας δώσω το απαραίτητο πάτημα στους ανθρώπους να έχουν μια ασφάλεια, να μπορούν να βρίσκουν στο γιατρό, στα επίγοντα, να μπορούν να έχουν φάρμακα.
0: Καλά και τώρα έχουν, εντάξει.
1: Εντάξει, τα βλέπετε τι γίνεται.
0: Επειδή τα βλέπω, τα ξέρω.
1: Κύριε Χατζή, και εσείς τα ξέρετε και εγώ τα ξέρω. Ο καθένας μας έχει, ο καθένας μας την προσέγγιση του.

0: ευτυχές δυνάμεις να συνεργαστούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Σωστό. Δεν μου αντιλέγει κανείς αυτό. Γι' αυτό και έγινε απλή αναλογική. Δεν γίνεται οι εκλογές και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν απέτυχε το πείραμα.
1: Προφανές. Γιατί απέτυχε, γιατί τα όμορα πολιτικά κόμματα είδαν μια ευκαιρία να βάλουν τρικλοποδιά στο Τσίπρα και να ανοίξουν τον δρόμο για το Μητσοτάκη. Ούτε το ΠΑΣΟΚ δέχτηκε να μπει στην ιστορία, ούτε το ΚΚΕ. Αυτό τώρα αποτελεί επιχείρημα.
0: Τώρα μην περιμένετε το ΚΚΕ.
1: Λέω,
0: εντάξει, τώρα. Αυτή είναι κανονική τώρα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Τώρα, δεν θέλω να πω στο κανονική τώρα, γιατί δεν θέλω να μεταφέρουμε τη συζήτηση στην κριτική για το ΚΚΕ. Αυτό που λέτε είναι επιχείρημα υπέρ των δικών μας απόψεων, ακριβώς διότι την προηγούμενη φορά που είχαμε την απλή αναλογική και πήγαμε μέχρι το τέλος με αυτή τη γραμμή, είδαμε τις συνέπειες. Ναι, γι' αυτό λέω,
0: ναι,
1: γι' αυτό λέμε ότι πρέπει αυτή η γραμμή της προοδευτικής συνεργασίας, να το πω δημοσιογραφικά, έχει ημερομηνία λήξης.
0: Ναι.
1: Εάν δεν τελεσφορήσει, πρέπει να δει το κόμμα τι θα κάνει.
0: Τι θα κάνει, εντάξει, σωστό είναι αυτό.
1: Αυτό λέω. Θα συνέλθει η πολιτική γραμματεία, η κεντρική επιτροπή και θα δούμε τι θα κάνει.
0: Ωραιότατα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και
0: καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν. Πήγαινε στο.
2: Τι κατάλαβε. Δεν λέω από τον κύριο Ξανθόπουλο.
0: Για βάλε.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τα καταφέρανε να φτάσουν σε αυτό το σημείο ένα κόμμα που κατάφερε κάποτε να πάρει πριν από μερικά χρόνια να πάρει ένα, πριν από 10 χρόνια να πάρει ένα ποσοστό αρκετά υψηλό, ούτως ώστε μαζί με τον Πάνο Καμένο να δημιουργήσουν τις προποθέσεις και να κάνουν μια κυβέρνηση μαζί. Εντάξει, ο Τσίπρας αποχωρεί από πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω γιατί αποχώρησε ουσιαστικά. Αν και είχα αποκαλύψει τότε, γιατί μου το είχε πει.
2: Εσύ δεν ξέρεις.
0: Όχι. Θα σου πω.
2: Νομίζω ότι δεν το άντεχε.
0: Αυτό είναι το ένα, είναι το ανθρώπινο.
2: Ναι.
0: Πολιτικά εννοώ. Θυμάμαι που μου είχε πει μετά τις εκλογές του 19 ότι κοίτα να δεις, εάν τις εκλογές κάνεις τετραετία ο Μητσοτάκης και χάσω, και χάσει το κόμμα, εννοείται και αυτός, εγώ θα φύγω. Εμένα μου το είχε πει το 20 αυτό. Το είχα γράψει.
2: Να.
0: Μου είχε πει θα φύγω διότι δεν με θέλουν άμα γίνει έτσι λοιπόν και τα λοιπά. Μάλλον τα πήρα ανάποδα με όλους αυτούς, τσαντίστηκε, κουράστηκε, σηκώθηκε και έφυγε. Μετά είναι υποψήφοι για να τον διαδεχτούν η κυρία Αχτσιόγλου και ο κύριος Κασελάκης. Αυτοί οι δύο ήταν οι δύο αντίπαλοι σε εισαγωγικά ή εκτός, όπως θέλετε βάλετε το, για να εκλεγούν, να υπάρξουν συνέχεια και τα λοιπά. Η κυρία Αχτσιόγλου έφαλε το αριστερό της χέρι μια μπουνιά και φεύγει με αυτό και τελείωσε εκεί το έργο.
2: Είχαμε και τα παρατράγουδα πριν από αυτό, θυμάσαι τους αρχηγούς,
0: ναι,
2: τον
0: ναι,
2: Μπλέτσο,
0: μετά η
2: Αχτσιόγλου
0: φεύγει, τον είδα σου πατρό, απόστολο και μου είπε δεν μπορούσε.
2: Όχι, θέλω να πω ότι ήταν και επεισοδιακή η κατάσταση μέχρι να φτάσουμε εκεί.
0: Ναι, μετά παίρνει 10-12 βουλευτές η Αχτσιόγλου, φεύγει, βάζουν αρχηγό το Χαρίτσι, κάνουν την αριστερά.
2: Το κόμμα των υπουργών.
0: Ναι. Ο Κασελάκης ταυτόχρονα μαζώνει τους υπόλοιπους και πάνε στις πέτσες.
2: Α,
0: το θυμόσαστε στις πέτσες να κάνουν. Αυτοί δεν θέλανε να πάνε στις πέτσες, θέλανε να πάνε στην Ήω σε κανένα κάμπινγκ. Αυτά έτσι αριστερά.
2: Άρα υπάρχει και
0: εναλλακτικό τουρισμό. Ναι, ναι. Εναλλακτικό
2: τουρισμό. Εναλλακτικό, εντάξει, ναι, δεν είναι εναλλακτικό.
0: Δεν ικανοποιήθηκαν από το σέρβις στις πέτσες, τσαντίζεται, τον διώχνω τον Κασελάκη. Μετά τον Κασελάκη μαζωνόνται όλοι. Ποιο θα κάνουμε αρχηγό, φέρ το Φάμελο, βάζουν. Ο οποίος, εντάξει, είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτός. Είναι και με τον Τσίπρα, είναι και με τους άλλους, είναι και μόνος του. Είναι μια κατάσταση, δηλαδή, εγμένα αυτό που με προβληματίζει όλη αυτή η ιστορία και θέλω να το πω στους φίλους ακροατές, οι οποίοι είναι αριστεροί και έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ή κατά καιρούς τέτοια κόμματα, πώς μας κυβερνήσαν αυτά τα χρόνια. Με όλες αυτές οι αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. Η εξουσία θα μου πει ενώνει, αλλά αυτό τι είναι. αν ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Μάριος, κατέβει μαζί με τον Τζίπρα.

0: Τι διαφορά θα έχει με το προηγούμενο? Καμία. Ντρέπομαι, λέει. Άμα ντρέπεσαι και να με ακούς, ακού κανέναν άλλον. Κάνε μας τη χάρη πρωί-πρωί τώρα.
1: Μας έχουν στείλει έργο ζωγραφικής, αυτά που κάνουν στο AI, ναι, με τίτλο «Ο Άρχοντας», και είναι ο Τσίπρας σε έναν θρόνο και οι ηκέτες Ριζέοι. Και είναι ο Φάμελος από κάτω, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ηκετεύουν, ναι, τον Άρχοντα Τσίπρα. Ναι. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας γράφει, ο Φάμελος θα τον πήρε να του πει «Μη λες βλακίες». Ακούω από μέσα ειδήσεις και τα λοιπά. Όχι, παιδιά, δεν άκουγε ο άνθρωπος. Μην τα βλέπετε όλα περίεργα. Καλημέρα σας. Για να γίνει αντιληπτό ποιοι κυβέρνησαν τον τόπο με αρχηγό του τον Τσίπρα, που δεν θυμάται τα παλιά, αναφέρω τα εξής. Ξέρετε κάποια αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα που έφυγαν στην πορεία τα 3/4 γυαλού και τώρα λένε ότι δεν ξέρουν αν θα κατέβουν στις εκλογές και θέλει ο πρώην αρχηγός τους να επανέλθει στο προσκήνιο, μας γράφει εδώ ο φίλος. Ο Αλέξης. Ο Δημήτρης, μάλλον, συγγνώμη. Ο Δημήτρης. Τι θα προσφέρουν αυτοί στον Τσίπρα, δηλαδή, χωρίς αυτονομία, χωρίς κόμμα, με 1% και ιστορικό με τόσες φασαρίες? Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Τι θα προσφέρουν? Γι' αυτό πιθανότατα και ο κ. Τσίπρας εκτιμά ότι δεν τους χρειάζεται. Λοιπόν, ο Χρήστος μας γράφει. Τάκη, δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα από αυτά που λέει ο Ξανθόπουλος. Καλημέρα.
0: Επειδή γράφει ένα μήνυμα ο κύριος Λαγκαδίτης, ο οποίος είναι και ανορθόγραφος βέβαια.
1: Πούντος,
0: το κακός, το πολύ κακός, το επίρρημα γράφεται με ωμέγα, δεν γράφεται με ωμικρόν. Εν πάση περιπτώσει θα μου πεις έχει σημασία. Όχι, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, ανάλογα πώς το βλέπει κανένας. Θέλω να σου πω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που λες. Εμείς κάνουμε μια δουλειά. Εγώ, γλύφτης υπουργών και πρωθυπουργών και βουλευτών, δεν είμαι καλύτερα να παίρνω τους φίλους σας, λέει, στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Όποιος θέλει βγαίνει. Εμείς δεν βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο σε κανένα και όποιος θέλει βγαίνει και μιλάει. Έτσι παίρνουμε εμείς συνεντεύξεις. Αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει.
1: Υπάρχουν και άλλα σταθμοί, πάρα πολύ.
0: Ναι. Βάλε να ακούσεις Ριάλ, βάλε να ακούσεις κόκκινο, βάλε να ακούσεις πορτοκαλί, βάλε ό,τι θες. Βάλε και κανέλα, βάλε και γαρίφαλα, βάλε και ό,τι θες και φτιάξε τούρτα.
1: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα. Έτσι, όπως είναι η καθημερινότητα γεμάτη σύψη και δυσοδεία για το κυνήγι της καρέκλας, καλύτερα να λέμε, λέει, ανέκδοτα, πώς γελάσουμε. Μπορείτε και εσείς να μας στέλνετε
0: τα μηνύματα. Ο Θεόφιλος πάντως, ο Ξανθόπουλος που βγήκε τώρα,
1: ναι,
0: που του πάει, είναι ηρωική πράξη που κάνει, είναι γιατί σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να πει τίποτα, γιατί δεν έχουν πάρει καμία απόφαση.
1: Α, καλά, δεν το συζητώ.
0: Η απόφαση ποια είναι, δηλαδή? Ότι εμείς λέμε να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, δηλαδή ουσιαστικά να κατέβουν μαζί, να έχουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Γιατί να το κάνει ο Τσίπρας αυτό? Ο Τσίπρας έχει 15% και αυτή 1,2. Ο Τσίπρας, αν το 15 το κεφαλοποιήσει και το πάει 16-17, εκτός αν πέσει αυτό, δεν το ξέρω. Αυτό θα το δούμε σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Εάν πέσει, είδες τι είπε, να αναθεωρήσεις απόψεις. Αυτή είναι η γραμμή. Μίλησα με ένα κεντρικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μου είπε ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή, εάν ο Τσίπρας πέσει από το 15, πάει στο 12, 13, 11,5, εκεί κοντά, τότε,
1: ναι,
0: ίσως αναθεωρήσεις απόψεις του αν μας θέλει όρους ή δεν μας θέλει.
1: Αλλά δηλαδή,
0: νομίζω ότι δεν θα το κάνει ο Τσίπρας.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε, και είναι και αστείο που το λένε, είναι ένα brand name, καλός ή κακός, έτσι. Μπορεί τώρα να είναι πάρα πολύ χαμηλά, μπορεί όμως στη συνέχεια, δεν ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να απογοητεύσει ο κύριος Τσίπρας, έτσι. Μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν στην πολιτική. Το εγκαταλείπουν αυτό το brand name εντελώς? Δεν θέλουν να το βλέπουν, να το πετάνε στα σκουπίδια και λένε εμείς θέλουμε να προσαρτηθούμε, θέλουμε να προσαρτηθούμε. Δεν σας θέλω, δεν σας θέλω, λέει ο Τσίπρας.
0: Αυτή τη ρητορική την είχαν και στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Και από αυτό την πατήσανε, δηλαδή. Πώς την πατήσανε, λέγανε με την απλή λογική να έρθετε όλοι εδώ να συνεργαστείτε. Τους εξηγούσαμε δημοσιογραφικά ότι το ΚΚΕ τουλάχιστον είναι ένα κόμμα το οποίο δεν πρόκειται να έρθει, δεν υπάρχει καμία από των περιπτώσεων. Δηλαδή είναι άλλο έργο, πιστεύει σε άλλα πράγματα.
1: Ό,τι πιο συμπαγές και ό,τι πιο ξεκάθαρο.
0: Πιστεύει, αλλά έχει άλλο καταστατικό. Έχει άλλη,
1: ιδεολογική βασική διαφορά. Ναι.
0: Όχι, μιλάει για ένα άλλο καθεστώς.
1: Βεβαίως.
0: Δεν μιλάει για αυτό το καθεστώς με εκλογές και με τέτοια. Το ΚΚΕ σου λέει βγήκαμε, τελειώσαν οι εκλογές, έχουμε τα συμβούλια, το ένα, το άλλο, ο λαός στην εξουσία και τέτοια. Αυτό. Αυτή είναι η δικιά τους άποψη.
1: Ναι, ναι.
0: Και σεβαστή. Από εκεί και πέρα όμως, δεν νομίζω ότι Εντάξει. Ο Βίχας και ο Ρώτας λέει δεν...
1: Δεν καμουφλάρονται, ναι. Μάλιστα. Αχ, ωραία.
0: Βαρεθήκαμε, λέει, να σκέφτομαι τη βουλευτική καρέκλα και πώς θα καταφέρουμε με όποιο τρόπο να διατηρήσουν, ξεχνώντας ότι ο κόσμος κουράστηκε και δεν αντέχει όλα τα κόλπα τους και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και ακούει παντού υποσχέσεις και αερολογίες.
1: Ο Πέτρος λέει: καλημέρα. Πάντως, άκρη δεν έβγαλα σαν τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού ένα πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος μετέφερε μία. Δεν συμφωνώ. Μετέφερε μία αντίληψη, μία άποψη.
1: Εντάξει, είναι δυσνόητο πάντως.
0: Η οποία κυριαρχεί, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι δυσνόητο. Τώρα μπορεί να μείνει σαν τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού, αλλά είναι, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Γι' αυτό και ρώτησα πώς πιστεύουν ότι περνάει αυτό στο μέσο άνθρωπο.
0: Ναι, άλλη μία ρίξε, λέει, άλλη μία πενιά για
1: βεβαίως,
0: το θέμα
1: βεβαίως,
0: της.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίος ο διαγωνισμός.
0: Ο διαγωνισμό μας που είναι.
1: Μπορείτε να λάβετε μέρος για να πάτε στην Αλσατία με την, αρρωγή του versus travel, στην ονειρική Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Καταπληκτικό ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του versus travel. Αν θέλετε να λάβετε μέρος, είναι πολύ απλή διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Θα τρέχει αυτός ο διαγωνισμός μέχρι τις αρχές Ιουλίου.
0: Τέλεια. Λοιπόν, αυτό είναι ωραία εξέλιξη. Λοιπόν, έχουμε... μάλιστα, δώσε στην κυρία εδώ τα μηνύματα, παρακαλώ. Έχουμε και τις μουσικές μας και τις διαφημίσεις μας.
1: Θες να παίξουμε διαφημίσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας γράφει εδώ, ο Φραγκίσκος, κατάφερε να φτάσει στο 1,8 δημοσκοπικά και στη γελιότητα του σημερινού κόμματος, γιατί αυτό ακριβώς είναι ο ρόλος του. Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που έρχεται να απορροφεί στη λαϊκή αγανάκτηση και να μπει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες μας.
0: Μάλιστα, μετά τα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως.
0: Έχω τραγούδι που θα σας αρέσει, είμαι βέβαιος. Ελάτε, Τάση.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Νιώθεις ότι ο καναπέ σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, έλεγα στον κύριο Θεόφιλο νωρίτερα, Ξανθόπουλο, για το Σαμαρά, ότι θα μπει και το κόμμα του Σαμαρά, μας αφορά, λέει. Καλά, προφανώς δεν αφορά και κανένα στην τελική ανάλυση, γιατί εάν δεις, ας πούμε, τα στελέχη και τα πρόσωπα που έχει
1: δίπλα
0: του, ας πούμε, είναι...
1: Φρέσκο πράγμα, φρεσκαδούρα.
0: Μου θυμίζει δεκαετία του 60, ας πούμε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ναι, ναυθαλίνη, μυρίζει ναυθαλίνη. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης. Κάποιοι που μπορεί να είναι βουλευτές αυτή τη στιγμή στην Δημοκρατία πρέπει να φύγουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το έχω ξαναπεί, ο Μίλτος από την Καλαμάτα, ο Μίλτος, πρέπει να φύγει ο Μίλτος. Δεν μπορεί να είσαι κάθε μέρα με το Σαμαρά και να σχεδιάζει καινούριο κόμμα και να είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, γιατί
0: είναι,
1: δεν το...
0: Όπως έλεγα και τσαντίστηκε ο Πέτρος Παπάς στην εκπομπή μου που έλεγα, κάτι μου λέγε, μου κάνει κήρυγμα περί ηθικής τώρα πίσω-πίσω, και του λέω, για ηθική μιλάτε, εσείς έχετε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, σας ψήφισε ο λαός που σας ψήφισε, που είχε κατέβει αυτός δρεσί, ο Πέτρος Παπάς. Στο Κιλκίς νομίζω, σας ψήφισε στο Κιλκίς ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ και λέτε εγώ πάντα ήμουν Πασόκ, δηλαδή τους κοροϊδεύες, και στη συνέχεια λες θα κατέβω στη Θεσσαλονίκη επίσης τους πουλάς.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, λέει, δεν είμαι από το Κιλκίς. Άρα δηλαδή κοροϊδευόμαστε. Περί αυτού πρόκειται, με συγχωρείς δηλαδή. Κάπου να υπάρχει και μια, πώς να σου πω, μια ηθική σε αυτά τα θέματα, ηθική, πολιτική εννοώ ηθική. Δεν μπορεί τώρα δηλαδή να μου λες εγώ Πασόκ ήμουνα, τι Πασόκος ήσουν ρε μας τώρα, αφού με το ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκες. Μας φώναξε λέει ο Αλέξης Τσίπρας, και επειδή σε φώναξε ο Αλέξης Τσίπρας, και εμένα με φωνάζουν διάφοροι στον δρόμο, τι πρέπει να γίνει.
1: Αν ακούς
0: δηλαδή
1: φωνές να το κοιτάξεις.
0: Αν ακούς φωνές να το κοιτάξεις, ναι. Έχεις δίκιο,
1: λοιπόν,
0: σε αυτό.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, Λεωνίκος από τον Άφλιο και από εμάς. Η Σμαράγδα λέει, κύριε Χατζή, μου θυμήσατε τα νιάτα μου στο πάρτι, στο πάρτι στην Αλεξάνδρεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ επειδή έβαλες Νίλη Σεντάκα. Καλημέρα κυρία Νέγκα και κύριε Χατζή και καλή εβδομάδα, μας λέει η Ρενάτα. Ακούω τώρα τα μηνύματα κάποιων ακροατών και θέλω να τους πω ότι ο Μητσοτάκης δηλαδή δεν είναι στον κόσμο του, που θεωρεί ότι και ο ΠΚΠ και Πρέτορ είναι μεταρρυθμίσεις, που θεωρεί ότι το ξεπούλημα της Ελλάδας είναι ανάπτυξη, που θεωρεί ότι το παρακράτος που έχει στήσει στα υπόγεια λέει του Μαξίμου είναι κράτος δικαίου έλεος, μας λέει εδώ η Ρενάτα. Και εσείς μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε, να μας στείλετε SMS στο Viber στο 6947-989-989.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία αυτή, την κυρία Ρενάτα Μαγκλάρα. Θέλω να τη ρωτήσω το εξής. Okay. Ας πούμε ότι ισχύει όπως το λέτε εσείς. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να σας το αφισβητήσω ούτε. Λοιπόν, πρώτον, θέλω να μου πείτε, δηλαδή στον κόσμο, πού θεωρεί. Θεωρεί ότι ο ΠΚΠ και το ΠΡΕΤ θα τον γίνουν μεταρρυθμίσεις. Ένα λεπτό, να πάρουμε τον ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Εκεί φαγωθήκανε πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα σχετικά με τους πολιτικούς, δηλαδή πολιτικό χρήμα. Δεν υπάρχει. Και είναι ξεκάθαρο και από την...
1: Δεν προκύπτει ότι τα πήρανε.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: γιατί
1: πολιτική.
0: Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Αυτό, ναι.
0: Το δεύτερο όμως που με ενδιαφέρει είναι να δικαστούν και να καταδικαστούν, εφόσον η δικαιοσύνη το κρίνει, αυτοί οι οποίοι κάνανε ψεύτικες δηλώσεις. Οι οποίες, κυρία Μαγκλάρα, οι ψεύτικες δηλώσεις δεν τις έχουν κάνει μόνο δεξιοί. Είναι διαχρονικό το σκάνδαλο αυτό. Είναι τεράστιο. Το έχω πει 100.000 φορές. Δεν περιμένω την κυρία Κοβέση να έρθει να μου κάνει. Έχω αντιπαράθεση, το ξέρετε αυτό και δεν το παίρνω πίσω. Περιμένω την κυρία Κοβέση τώρα να έρθει να μου κάνει το μέντορα στην ελληνική δημοκρατία και να μου πει πώς θα είναι το κράτος και αν θα πρέπει δύο νόμοι να καταργηθούν. Όχι. Όχι. Δεν το περιμένω. Τώρα το παρακράτος, τα υπόγεια του Μαξίμου δεν έχει υπόγεια. Δεν ξέρω τι εννοείται. Δεν έχει. Δεν έχει. Κυρία Καρέλα, παρακαλώ, μη στέλνετε εδώ το μήνυμα αυτό για το ταξίδι. Σας είπαμε που θα το στέλνετε. Γιατί...
1: Είπαμε ποια είναι η διαδικασία. Εγώ την ξαναλέω γιατί είναι καινούριος ο διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Ότι στο κινητό σας θα γράφετε ένα μήνυμα. Θα γράφετε 989, θα αφήνετε κενό. Όνομα τεπώνυμο. Θα αφήνετε κενό, συγγνώμη. Θα γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Μετά το όνομα τεπώνυμο και μετά θα το στέλνετε προσοχή στο 54301. 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54301 για να διεκδικήσετε το ταξίδι στην Αλσατία.
0: Μάλιστα, ωραία λοιπόν. Λέει, καλημέρα σας. Και όσο όλα τα αριστερά κόμματα λένε με κάθε ευκαιρία ότι ο μεγαλύτερος στόχος τους είναι να ρίξουν το Μητσοτάκη, δεν θα ξανακυβερνήσουν ποτέ. Διότι στόχος έπρεπε να είναι τα προβλήματα του κόσμου και όχι η εξουσία. Καλή εβδομάδα. Δίκιο έχεις, δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Το κόμμα λέει είχε βροντάκιδες και φουρτουνάκιδες. Και όταν ήρθε η ώρα για πρόεδρο, πέταξαν μέσα έναν άσχετο για να μην έχουμε την Έφη. Από εκεί και πέρα το χάος, ο κόσμος απογοητεύτηκε, μας λέει Πινελόπη.
0: Εδώ ένας φίλος ο Ροβέρτος λέει ο Τσίπρας κατεβαίνει στις εκλογές για να συνεργαστεί με το Μητσοτάκη. Πάλι αυτοί θα εκμεταλλευτούν αυτή τη χώρα, αλλά όσο δεν έχει επιλογές. Δεν έχει, όχι, δεν πρόκειται να συνεργαστεί ο Μητσοτάκη με τον Τσίπρα, ξέχασα το.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο άνθρωπος είπε πεντακάθαρα, εάν υπάρχει σύγκριση, πάμε για νέο κόμμα. Εάν δεν υπάρχει, κατεβαίνει ο καθένας μόνος του. Ασύγκληση, μάλλον εννοείς εδώ, Γιάννη μου. Αλλά για κάποιους είναι φυσική, χημεία και μαθηματικά μαζί. Ναι.
0: Και εδώ λέει, Τάκη, καλημέρα. Λέει, έπρεπε να είσαι στο φούρνο της Κηφισιάς το πρωί, να δεις ποια είναι τα πραγματικά γκάλωπα ενάντια στην κυβέρνηση και εσύ ασχολείσαι με τον Τσίπρα. Να μην ασχολούμαι με τον Τσίπρα.
1: Ποιος είναι ο φούρνος της Κηφισιάς?
0: Εδώ είναι ο φούρνος.
1: Α, και έχει εκεί κάνει γκάλωπ. Με τους φούρνους δεν θα ασχολούμαι. Τι λες, άμα έχει ωραία τυρόπιτα? Είμαι στις ειδικότητές μου.
0: Η τυρόπιτα.
1: Ναι, βουλής μόνο εγώ θα έλεγα.
0: Ναι, τα συγχαρητήρια.
1: Σ' αρέσουν,
0: ναι.
1: Δεν σ' αρέσουν τις βουλής, οι τυρόπιτες, αυτό που είναι παλιακό, ωραίο.
0: Όχι, όχι. Μένα μου αρέσουν συγκεκριμένες τυρόπιτες, οποίες πάω και παίρνω. Οπότε κρυφά βέβαια.
1: Μικέ, ψηφίζει Μικέ.
0: Πήγα κρυφά βέβαια, που σε
1: δραμάτισε. Το κρυφά είναι που κάνει πιο νόστιμο.
0: Και μου λένε το μεσημέρι, κάτι, δεν πεινάω.
1: Μια σαλατούλα.
0: Μια σαλατούλα, είχα πεις δύο τυρόπιτες, εγώ είχα σταλιάρι.
1: Δύο χρειάζεσαι.
0: Δύο.
1: Πιστεύεις ότι πρώτη είναι αφρός.
0: Η μία είναι στέγε μέχρι το λάρικα.
1: Ακριβώς.
0: Η υπόλοιπη κατέβηκα του. Λοιπόν, έχω τραγούδι φοβερό, πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα έχω διαλέξει διαφορετικό.
1: Σήμερα πας καλά, ναι.
0: Ναι, πάω καλά. Ναι. Έχω άλλο ρεπερτόριο. Τάσο, παρακαλώ, έχεις τον λόγο.

0: Μιλάμε για δύο Έλληνες καλλιτέχνες, από τους λίγους που έχουν κάνει καριέρα στο εξωτερικό, είναι η Νάνα Μούσχουρη και ο Ντέμις Ρούσος, τους οποίους τους έχω γνωρίσει και τους δύο προσωπικά.
1: Νάνα Μούσχουρη έχει επίπεδα Pink Floyd, είναι η πωλήσεις.
0: Την Νάνα Μούσχουρη τη γνώρισα, καθόμαστε σε ένα κράσπεδο μαζί πεζοδρομίου, έτσι γνωριστήκαμε, ναι, σε κάποια εκδήλωση και καθόμαστε στο κράσπεδο και αυτή έκατσε εκεί, είχε φάει ένα τζιν απλή, γιατί είναι στάρτη ήταν απλή.
1: Ήταν
0: κομπλεξική, ναι. Και τον Ντέμι Ρούσο φάγαμε ένα μεσημέρι μαζί και είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν μεγάλες προσωπικότητες στο διεθνές
1: τραγούδι
0: και έχουν πουλήσει χιλιάδες δίσκους, έτσι.
1: Εκατομμύρια, παιδί μου. Ναι, είναι καταπληκτικό. Πώς μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι οτιδήποτε ελληνικό να το εξάγουν με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Έτσι, μια εποχή όπου δεν υπήρχε ούτε αυτό το επίπεδο marketing που υπήρξε μετά, ούτε τίποτα τέτοιο. Και να αρέσει και πάρα πολύ αυτό που έκαναν. Τι άρεσε. Καλά, η Νάνα Μούσχουρη έχει τραγουδίσει τα πάντα. Και δεν μιζούσε.
0: Ναι. Ναι. Ξεκίνησε με τον Χατζηδάκη.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Εκεί ήταν το μεγάλο της μπαμ. Έφυγε στο εξωτερικό, αλλά ήταν φωνάρα γιατί και άλλοι πάνε στο εξωτερικό και γυρίζουν άπραγοι.
1: Και άλλες φωνάρες δεν τολμούν να πάνε στο εξωτερικό.
0: Όχι, δεν μπορούν να πάνε.
1: Είναι... Όπως η Τζένι Βάνου δεν την είχε πει ότι
0: τεράστια
1: δεν
0: πήγα.
1: Η Νάνα, τεράστια φωνή, η Νάνα Μούσχουρη τόλμησε και τα κατάφερε.
0: Ναι, με τα γυαλιά της κλασικά αυτά τα.
1: Με τα γυαλιά της, είναι ένα φαινόμενο μοναδικό δηλαδή. Τώρα,
0: και ο Ντέμις δυνατός πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Ντέμις Ρούσος. Ήτανε.
1: Και σόου έκανε.
0: Τι του λέω τότε που μιλάγαμε, του λέω να σου πω, δεν με υιοθετείς. Για να παίρνω τα δικαιώματα.
1: Έτσι.
0: Να μην χρειάζεται να δουλέψω και γέλασε, βέβαια. Εννοείται. Τα έχει φροντίσει αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα με τη Λένα Βασιλάκου στο Βελτίο Ειδήσεων. Σήμερα είναι γιορτές. Είναι της Αγίας Καλλιόπης, μάρτυρος του Αγίου Ναυκρατίου.
1: Γιορτάζουν οι Πόπες δηλαδή.
0: Οι Καλλιόπες, Πόπες και Ναυκράτιος. Ναυκράτιο δεν έχω, Πόπες έχω.
2: Ματζίκα.
0: Η Πόπη Ματζίκα, η Πόπη Τσαπανίδου, οι φίλοι μου και άλλοι. Λοιπόν, πάμε.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών. Επίσης στην Αττική Οδό οι μοίωρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα δυσκολίες για τους οδηγούς από τον κόμβο Δουκής Πλακεντίας ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην άνοδο της Αρδιτού, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα. Επίσης στη Βουλιαγμένης προς κέντρο κατά μήκος της Δάφνης λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα πριν από τη Φιλολάου και στην παραλιακή λεωφόρο και στα δύο ρεύματα και προς Πειραιά και προς Γλυφάδα ανατμήματα στο ύψος του Φαλήρου. 110 σεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τα 5,2 ρίχτερ χθες στη Βόρεια Εύβοια. 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και άλλα 15 στο Προκόπη από τα 5,2 ρίχτερ χθες στην περιοχή. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αφορούν κυρίως σε παλαιές κατοικίες στο Προκόπη και τη Δαφνούσα. Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και την αξιολόγηση των ζημιών. Η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια εξελίσσεται ομαλά σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Νέος σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ καταγράφηκε στη 13 λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου σε εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Για προληπτικούς λόγους στα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται κανονικά καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται ως απολύτως ασφαλή. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μέσω του Alfa Radio 989 και ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης καθώς εκτίμησε πως πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία, στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρενόχλητη σε διάσυρμά του σημειώθηκε αργά χθες κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης τα αεροσκάφη της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του. Από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στο Ψευδοκράτος, οι παρεμβολές από όπου απογειώθηκαν δύο τουρκικά μαχητικά και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στη Λευκοσία σήμερα θα διεξαχθεί άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός της ημέρας αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, διπλωματικά διαβήματα καθώς και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Γαδά μετήχθη στις 7.30 το πρωί από την Κρήτη ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο σε κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Μετά από 12ωρη ανάκριση, φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Σε λίγη ώρα η μεταγωγή του από τη Γαδά στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα. Στις 12 το μεσημέρι στο Κημητρίου Παπάγου η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά που πέθανε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος συναντή Στεφάνο να κατατεθούν χρήματα στο χαμόγελο του παιδιού. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ παρά τις εκκλήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για αυτοσυγκράτηση. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ και απειλεί με επέκταση του πολέμου. Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από τον Απρίλιο. Απειλές και από τους Χούθη, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε ότι οι νέες εχθροπραξίες δεν θα έχουν επιπτώσεις στις διαπραγματεύσεις. Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίζει αυτός, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σύμφωνα με τους Financial Times. Σε μια πρώτη αντίδραση από τις Βρυξέλλες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν σε μια συμφωνία. Ισχυρή άνοδο εντωμεταξύ καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Brent να βρίσκεται μία ανάσα από τα 98 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 15 νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Μινδανάο των Φιλιππίνων τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος, ενώ σημειώθηκε τσουνάμι με κύματα έως και 1,5 μέτρου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απόψε τον Παναθηναϊκό για το τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ με τζάμπολ στις 9. Χθες στο Παγκρίτιο η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου ιτήθηκε 0-1 από την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα στην Αττική από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο Alpha Radio 989. Είναι και ο μεγάλος διαγωνισμός για το ταξίδι με το Versus Travel, ένα εκπληκτικό πρακτορείο που κάνει αυτή την προσφορά μέσω ημών.
1: Ναι.
0: Και είναι. Εντάξει.
1: Μπορείτε να λάβετε μέρος, παίρνετε το κινητό σας, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνει το μήνυμά σας στο 54301. Και μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός μαζί με ένα άτομο που σας αρέσει, που εμπιστεύεστε, που περνάτε καλά. Θα πάτε στο, στη μαγευτική Αλσατία, Στρασβούργο κτλ.
0: Ωραία. Λοιπόν, στέλνει ένας φίλος ακροατής, ο Άγγελος, το εξής μήνυμα. Καλά, πιστεύετε ότι δεν ενέχονται οι πολιτικοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ επειδή δεν υπάρχουν αποδείξεις? Μα αν υπήρχαν, δεν θα δισέκανα. Το πράγμα μιλάει από μόνο του. Η δουλειά έγινε στα μουλοχτά. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Εσύ πώς το ξέρεις, δε μας τώρα. Εντάξει, τώρα εγώ δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, θα μπορούσα και εγώ να φτιάξω ένα μύθο για σένα και να.
1: Ότι τα παίρνεις.
0: Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα έργα.
1: Ναι, ναι.
0: Το θυμάμαι όταν υπερασπίστηκα, στο έχω ξαναπεί αυτό, Αθηναϊδά.
1: Για πες.
0: Τον Κώστα Λαλιώτη που λέγανε τα πήρε, έκανε Νέα Δημοκρατία, τα λέγε.
1: Mm.
0: Και λέω, σιγά έχετε να μας πείτε πώς τα πήρε και ποια είναι η ζωή του και πώς και τι. Μα σου μου δεν αυτό. Ρε, αντίτε, λέω. Αποδείξεις. Παπίρ. Δεν έχεις παπίρ. Τελείωσες.
2: Το πιο εύκολο πράγμα σε αυτήν.
0: Είναι ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
2: Ο Άγγελος είναι.
0: Όχι, ο
1: Αντώνης Αντωνόπουλος.
2: Έχω αδερφό Άγγελο, το ξέρει.
1: Ο οποίος, εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για.
0: Άλλο καλλιτέχνη, άλλο επίπεδο.
1: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι και από τα πρόσωπα που δεν χρειάζεται να δει παπίρ για να καταλάβει.
0: Α, και να πει η Ρενάτα.
1: Τι έχει κάνει.
0: Όχι, μισό λεπτό. Η Ρενάτα στέλνει χρόνια πολλά στη μητέρα τη που γιορτάζει σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, έτσι. Μαμά της Ρενάτας, λοιπόν. Να πούμε ένα μπράβο, λέει, στον κύριο Άδωνη για την ωραία δουλειά που κάνει. Ο πεθερός μου είναι στο Αττικό νοσοκομείο εδώ και 9 μέρες με πνευμονία και είναι σε ράτσο στο σαλόνι. Το στείλουμε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Θέλουν και άλλο Ντέμι Ρούσο.
0: Ναι, λοιπόν, έχουμε άλλες επιλογές στη συνέχεια. Έχουμε πει να μιλήσουμε και για το Πασόκ, να δούμε τι γίνεται και εκεί.
1: Τι γίνεται για το μεγάλο, Πασόκ.
2: Εκεί περιμένω.
1: Πώς το έχουν πάρει.
2: Ξέρεις, μου θυμίζει εκείνη τη διαφήμιση.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι με τον Τζακ Ντάνιελς που ήταν οι farmers που πετούσαν τις τάπες στον παρελθόν.
1: Για να περάσει ο χρόνος.
2: Για να περάσει ο χρόνος.
1: Να φτιαχτεί το whisky.
2: Να οριμάσει, ξέρεις, μέσα στο.
0: Λοιπόν. Είναι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος.
2: Πρώην γραμματέας.
0: Πρώην. Στέλεχος του κόμματος. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Γαλτζή.
1: Πρώην
3: γραμματέας. Δεν παρακολουθώ τις εξελίξεις στο Πασόκ.
2: Είναι η δύναμη της συνήθειας, γι' αυτό.
0: Είναι μαζί μου η Αθηναίδα Νέγα και ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
3: Το συγχωρούμε.
0: Με συγχωρείτε.
3: Το καταλαβαίνουμε, λέει, και του συγχωρούμε.
0: Δεν πειράζει, και να μην με συγχωρείτε. Βλέπετε σε Αρχιμαντρίτη για να με συγχωρείτε. Γιατί ο Αρχιμαντρίτη παίρνει και καλό μισθό. Λοιπόν, τι ήθελα να ρωτήσω. Ήθελα να ρωτήσω, μία ερώτηση έχω εγώ. Γιατί δεν. Το Πασόκ δεν κάτσε τη δεύτερη θέση εκεί που ήταν ψηλά, ούτως ώστε να διεκδικήσει αυτό το στρατηγικό στόχο που είχε. Όλες οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν τρίτους, τέταρτους. Δεν τα πάτε καλά. Εν πάση περιπτώσει, κάτι φταίει, κύριε Σπυρόπουλε. Δεν μπορεί να είναι όλα ρόδινα και να είναι όλα καλά και ξαφνικά. Κάτι φταίει και στο δικό σας αφήγημα. Κάτι φταίει και στον πρόεδρο. Ξέρω εγώ. Τι να πω, δεν ξέρω.
3: Όλα ρόδινα και όλα καλά. Δεν μπορώ να πω ότι είναι. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά δεν είναι και όλα μαύρα.
0: Δεν είπα ότι είναι όλα μαύρα εγώ. Ένα λεπτό. Δεν είπα. Λέω, γιατί δεν διατηρήσατε τη δεύτερη θέση. Δεν είπα ότι είναι όλα μαύρα. Αυτό μπορεί να αλλάξει.
3: Εγώ θέλω να παρακολουθήσουμε τις δημοσκοπήσεις, να αφήσουμε λίγο να κυλήσει ένα διάστημα και να αποτυπωθεί
0: αυτό
3: στον κόσμο,
0: ναι,
3: τα καινούργια κόμματα, να δούνε αν έχουν πρόγραμμα, να δούνε αν έχουν στελεχειακό δυναμικό ή έχουν μόνο έναν πρόεδρο που περιστρέφονται όλα γύρω από αυτόν. Και συνέχεια να αξιολογήσουν τι είναι καλό για την πατρίδα. Το Πασόκ έχει να παρατάξει και ηγμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Μια μακρά ιστορία, μια νέα πορεία την οποία έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και φτάσαμε στη δεύτερη θέση, ένα σημαντικό ποσοστό τον προηγούμενο μήνα, θα έλεγα. Είναι σημαντική άνοδο. Ξέρετε, το ίδιο είχε συμβεί και πριν από 8-9 μήνες. Η κυρία Κωνσταντοπούλου για κάποιες πολιτικές συγκυρίες είχε εκτοξευτεί σε ένα ποσοστό κοντά στο 16-17% και πάλι βρεθήκαμε συγκυριακά στην τρίτη θέση. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το θεωρούμε ως δεδομένο.
0: Όχι, δεν το θεωρώ. Ένα λεπτό. Καταρχάς, εγώ δεν θεωρώ δεδομένο τίποτα στις δημοσκοπήσεις.
3: Δεν το λέω μόνο για εσάς.
0: Όχι, μαζί μιλάμε. Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις, τα νούμερα αυτά έρχονται, παρέρχονται, αλλάζουν οι συνθήκες, διαφοροποιούνται οι καταστάσεις. Αλίμονο. Εγώ έχω πει μάλιστα στο δημοσκόπο που βγάλα εδώ πριν από λίγες μέρες με την Αθηναίδα, τι του είπαμε, ότι τον Οκτώβριο θα δούμε.
2: Που θα κάτσει
1: και είχε συμφωνήσει.
0: Και είχε συμφωνήσει. Και λέει, ναι, τον Οκτώβριο θα δούμε, γιατί είναι πολύ νωρίς τώρα και έρχεται και το καλοκαίρι.
3: Εσείς είστε και ένας έμπειρος δημοσιογράφος που έχετε δει πάρα πολλά κόμματα να δημιουργούνται, να ξεπετάγονται στην αρχή και συνέχεια να συρρυκνώνονται οι δυνάμεις τους. Γι' αυτό λέω, ας περιμένουμε. Εμείς πρέπει να πυκνώσουμε την πολιτική μας δράση.
0: Δεν πρέπει όμως και εσείς να αναλάβετε την υπόψη σας, ούτως ώστε να εμπλουτίσετε, να διαφοροποιήσετε την επικοινωνιακή σας πολιτική, το αφήγημά σας, το αφήγημα όχι αφορά το παρελθόν, το σχέδιό σας, να το επικοινωνήσετε διαφορετικά. Έχετε προτάσεις, έχετε κάνει πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς για το Πασόκ αυτό. Θα ήταν άδικο. Αλλά ρε παιδί μου, δεν περνάνε στον κόσμο. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ξέρετε.
2: Χρόνο έχετε γι' αυτό.
3: Χρόνος υπάρχει κατά την άποψή μου. Πρέπει όμως να δούμε πιο στοχευμένα πώς αυτά τα οποία έχουμε αναδείξει κατά το παρελθόν. Ας αναφέρω τη στέγαση που εγώ επιμένω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά την πλειοψηφία των πολιτών και αφορά ένα 40% του εισοδήματος που φεύγει από τις τσέπες των οικογενειών για την κατοικία. Επίσης το ζήτημα με την ακρίβεια. Το πρώτο που ρωτάνε οι δημοσκόποι και απαντάνε οι πολίτες είναι το ζήτημα με την ακρίβεια, η οποία δεν αποτυπώνεται μόνο στις τιμές στο σούπερ μάρκετ, δεν αποτυπώνεται μόνο στο μη έλεγχο στην αγορά και σε ένα σύστημα κερδοσκοπίας η οποία λειτουργεί χωρίς λόγο στην ελληνική αγορά με ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά αποτυπώνεται και σε άλλα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα τα οποία δεν μπορούσε να έχει πάρει η κυβέρνηση και επίσης και σε μια αγορά η οποία διαρκώς δημιουργεί συνεχόμενες ανισότητες.
0: Ναι, σωστά. Αλλά εδώ έχω να σας κάνω μια πολιτική παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Είναι το εξής. Όταν, ας πούμε, έχετε ένα σχέδιο, πραγματικά, επειδή το διάβασα το σχέδιό σας για το στεγαστικό, πάρα πολύ αξιόλογο και νομίζω και υλοποιήσιμο σε ένα επίπεδο. Εντάξει, θέλει κάποιες διευκρινήσεις, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν ξεκινάτε να το επικοινωνήσετε, όχι εσείς προσωπικά, λέω τα στελέχη σας, το κόμμα σας, αρχίζετε η κυβέρνηση που αυτό, που εκείνο, που το άλλο, που η μπήξη, η δείξη, σωστά. Ρε παιδί μου, πέσε μου από το σχέδιό σου και παράτα την κυβέρνηση. Εγώ που είμαι πολίτης, θέλω να ακούσω εσύ τι μου λες. Το τι κάνει η κυβέρνηση, το ξέρει ο κόσμος, γιατί το ζει καθημερινά. Καταλάβατε, δηλαδή αυτό με συγχωρείτε που το λέω, εγώ δεν δίνω συμβουλές, το είναι η δουλειά μου αυτή, αλλά ρε παιδί μου, είναι λογικό αυτό που λέω. Εγώ θέλω να ακούσω τι λέει ο Ανδρέας ο Σπυρόπουλος και το κόμμα του για το στεγαστικό. Τελεία. Τώρα μ' αρχίζεις, η κυβέρνηση που ξεπούλησε, που έκανε τα γνωστά. Έχει περάσει αυτή η εποχή, ρε παιδί μου.
2: Παρασύρονται από την ατζέντα της επικαιρότητας. Δηλαδή στα πάνελ. Παρασύρονται από την ατζέντα.
0: Έτσι, αλλά νομίζω έτσι είναι, ξέρω εγώ, κύριε Σπυρόπουλο.
3: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε με έναν τρόπο, με τριοπαθή τρόπο. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δεν είναι οι εποχές στις οποίες οι κραυγές, οι τσακωμοί, το βαρύ
0: πολιτικό. Λύσεις θέλει ο κόσμος.
3: Λύσεις. Γι' αυτό πολλές φορές.
0: Και έχετε λύσεις. Και δεν επικοινωνούνται, έχετε λύσεις. Αλλά ναι. Που θα μπορούσαν να σε έχουν φέρει σήμερα πολύ πιο ψηλά, όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις και συνείδηση του κόσμου. Για το στεγαστικό δεν έχετε πει τίποτα. Δηλαδή, με συγχωρείτε που επιμένω. Όχι, θα σας πω τι εννοώ. Δεν έχει, δηλαδή, ρωτάω στελέχη σας, εμείς κάναμε μια πρόταση για το στεγαστικό που η κυβέρνηση. Τι με νοιάζει για την κυβέρνηση, αφού την κυβέρνηση το ζω το πρόβλημα με τα ενίκια, τι είμαι, ηλίθιος, δεν το περνάω.
3: Δεν θα μπω εγώ να σας υποδείξω τη δουλειά σας, ούτε εσάς, ούτε των υπόλοιπων δημοσιογράφων. Ναι. Αλλά όταν δεν αφιερώνουμε χρόνο στην πραγματική ουσία της πολιτικής και ας πούμε γίνεται μια δημόσια συζήτηση 15 λεπτά και τα 12.30 συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις, για το τι είπε το ένα στέλεχος μέσα στο ΠΑΣΟΚ, τι είπε το άλλο στέλεχος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τι είπε το τρίτο στέλεχος ας πούμε σε δημόσια συζήτηση, πού να προλάβει και ο άλλος να αποτυπώσει
0: την πρότασή του,
3: έστω σε ένα λεπτό.
0: Σας πω όμως γιατί γίνεται αυτό, μιας και το συζητάμε έτσι πιο φιλικά. Θα σας πω γιατί γίνεται. Αυτό γίνεται, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί και εσείς επιμένετε σε μια συγκεκριμένη ρητορική. Ας πούμε για παράδειγμα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, λες και είναι αντιβίωση, θα μας πείτε για τις παρακολουθήσεις. Το ξέρουμε, τεράστιο θέμα, θέμα θεσμικής τάξης. Άρα ρε παιδί μου, εντάξει, το πάμε αυτό. Το πάμε, 100 φορές, το πάμε. Και είπε άλλες 200.000 φορές. Ρε, πέσε μου για το πρόβλημά σου. Δηλαδή, αν εσείς βάλετε την ατζέντα αύριο, τη βάλετε εσείς την ατζέντα, με ένα τεράστιο θέμα όπως είναι αυτό και διατηρήστε το θέμα, δεν πάτε σε γιατί βγάζετε 25 ανακοινώσεις την ημέρα. Έχουμε τρελά, δεν ξέρουμε πριν να ξεκινήσουμε. Τότε προφανώς θα το κουβεντιάσουμε. Τι θα κάνω εγώ, δεν θα το κουβεντιάσω.
3: Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ, για να πάμε στην ουσία τώρα και να
0: αφήσουμε
3: τη συζήτηση αυτή, στην ουσία το ΠΑΣΟΚ αν στοχεύσει και πιστεύω θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα και το κάνουμε ήδη σε 4-5 μεγάλα ζητήματα τα οποία τα έχουμε αναφέρει, δηλαδή παραδείγματος χάρη η αρχή της συζήτησης στην Ελλάδα για την τετραήμερη εργασία έστω σε πιλωτικό στάδιο είναι κάτι το οποίο οι πολίτες το άκουσαν ως κάτι ενδιαφέρον. Γιατί είναι που είναι η μισθή χαμηλή, είναι που είναι η παραγωγικότητα στις επιχειρήσεις χαμηλές. Ο καθένας από εμάς καταλαβαίνει από τον επιχειρηματία, τον μεγαλύτερο ή τον μικρότερο, μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο, ότι αξίζει να γίνει μια συζήτηση για τις συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα και πώς αυτές θα βελτιωθούν και πώς θα δώσουν περισσότερο χρόνο
0: φυσικά,
3: και, στην οικογένεια, και στην οικογένεια, αλλά και σε έναν εργαζόμενο να αισθάνεται καλά στον χώρο εργασίας του και να παράγει περισσότερο για τον επιχειρηματία. Άρα λοιπόν είναι μια αποτύπωση ενός κοινωνικού γεγονότος και μιας ανάγκης της κοινωνίας που το ΠΑΣΟΚ έφερε στην επικαιρότητα. Δεύτερη ήταν αυτό που συζητάγαμε πριν για τη στέγαση. Τρίτη θα πω εγώ, το ποια θα πρέπει να είναι πλέον η σχέση της κυβέρνησης, των τραπεζών και του πολίτη.
0: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι τράπεζες πρέπει να έχουν ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Εμείς λέμε ότι οι τράπεζες πρέπει να έχουν και κερδοφορία. Φυσικά πρέπει να έχουν κερδοφορία.
0: Πρέπει να φορολογούνται
3: όμως. Αλλά πρέπει να γίνεται κατανοητό ότι σε περίοδους δύσκολες, στις οποίες πρέπει να χρηματοδοτείται η πραγματική οικονομία, στις οποίες δεν πρέπει ο πολίτης να φορολογείται παραπάνω ακόμα όταν έχουμε ήδη μια μεγάλη φορολόγηση από το κράτος. Γιατί όταν πας να κάνεις μια τραπεζική συναλλαγή και σου κρατάει ένα σημαντικό ποσό, είναι σαν να φορολογείς έξτρα.
2: Εκτιμάται ότι κάθε και εγώ ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να φορολογεί επιπλέον τον κόσμο. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Είτε είναι ιδεολογικό.
3: Εγώ εκτιμώ ότι ήδη στην Ελλάδα υπάρχει μια υψηλή φορολόγηση.
2: Δεν αμφιβάλλει κανένας. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλει κάθε κυβέρνηση, δηλαδή, να σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό στον κάθε πολίτη και να λέει:
3: όχι, εγώ μίλησα τώρα για τις τράπεζες. Εγώ μίλησα για τις τράπεζες.
2: Ωραία.
3: Πάμε παρακάτω. Αν το ερώτημά σας είναι αν θέλει κάθε κυβέρνηση, θα σας έλεγα το απλοϊκό όχι.
2: Ναι.
3: Αλλά το θέμα είναι ποια πολιτική επιλογή κάνεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ακούσαμε πριν από ορικές μέρες το γύρο Γιουνκέρ στο ντοκιμαντέρ του Sky να λέει ότι ψάχνανε ένα συγκεκριμένο ποσό έτσι ώστε να καλύψουν δημοσιονομικά το κενό που αφορούσε το τρίτο μνημόνιο. Ότι ο κύριο Τσίπρα προτάθηκε να υπάρξει μια έξτρα φορολόγηση παραδείγματος χάρη στους εφοπλιστές. Δεν ξέρω ποια θα ήταν αυτή και με ποιον τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό. Και ο κύριο Τσίπρα επέλεξε να φορολογήσει τους μικρομεσαίους. Δεν ήταν πολιτική επιλογή.
2: Αυτό ήταν μια πολιτική επιλογή.
0: Μισό λεπτό να σας διακόψω και εσάς και τον κύριο Αντωνόπουλο. Μισό λεπτό να ακούσουμε δύο διαφημιστικά μηνύματα, γιατί εμείς δεν έχουμε άλλες επιλογές. Από αυτές ζούμε. Παρακαλώ.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
8: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
9: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
10: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
11: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
12: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
11: Λίνκο.
12: Να μαθαίνουμε για κάτι.
11: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Σπυρόπουλε, θα ήθελα να γίνω το διάλειμμα. Παρακαλώ, Αντώνη.
2: Αντρέας Σπυρόπουλος, στέλεχος ΠΑΣΟΚ, πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Να τα λέμε όλα αυτά, να θυμόμαστε, γιατί είναι και μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά. Θέλω...
1: Που κατεβαίνετε, ρωτάνε εδώ, για ενδιαφέρονται οι ψηφοφόροι.
3: Ακόμα δεν έχουμε.
2: Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.
3: Κύριε Χατζή.
1: Τι περιμένετε, κύριε
2: Χατζή. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Κατάλαβες, ο έμπειρος ο ΠΑΣΟΚος τώρα πώς πάει.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι. Ωραίο, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Τι ωραίο, ρε.
2: Έμα τώρα.
1: Πλάκα μας κάνεις.
2: Όχι, γιατί αν έβγαινε τώρα, αν έβγαινε και έλεγε τώρα πού θα κατέβαινε, θα βγαίνανε 4-5 παραπολιτικά και θα γινόταν κόλαση.
1: Αυτό θέλουμε.
2: Εμείς το θέλουμε, αλλά τι κλείτωσε.
1: Καλό και γι' αυτό να είναι. Τέλος πάντων, για συνεχίστε.
3: Θα τα πούμε όλα στην ώρα του.
1: Πάντως ώρα ΠΑΣΟΚ ή ώρα κανονική.
3: Πάντως θα δώσουμε τεράστιο αγώνα και μην υποτιμάτε την ψυχή του ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, εγώ
3: για να ανατρέψουμε όλα όσα περιέγραφε ο κύριος Χατζής στην εκκίνηση της εκπομπής.
2: Ναι. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Πέρα από αυτά, είπατε πριν ότι έχετε την εκτίμηση ότι υπάρχει χρόνος για βελτίωση. Τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων τα οποία.
1: Επικοινωνιακή βελτίωση θέλουν. Δεν έχουν πρόγραμμα.
2: Πρόγραμμα έχουν, προτάσεις έχουν και καλές προτάσεις. Το έχουμε πει αυτό και το λέμε συνέχεια.
1: Το λέμε. Λες και είμαστε διαφημιστές του
4: ΠΑΣΟΚ. Έχουμε φτάσει, είναι αυτό λέω. Να κάνουμε εμείς τις διαφημίσεις του ΠΑΣΟΚ. Να είμαστε εμείς εκπρόσωποι τύπου.
3: Μπορούμε να το σκεφτούμε και αυτό.
1: Όχι,
4: ναι, άλλη δουλειά κάνουμε.
1: Για συνεχίστε. Τι θα κάνετε, θα αγωνιστούν, λέει, μισό λεπτό, να ακούσουμε το πλάνο. Ακούμε, κύριε Σπυρόπουλε.
3: Ωραία. Εμείς από το καλοκαίρι, ξεκινώντας, τώρα ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, ξεκινήσουμε ένα μακρύ αγρόνο σε όλη τη χώρα. Και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπου εκεί είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν θέλετε, και δημοσκοπικά του ΠΑΣΟΚ. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τις κεντρικές μεγάλες πολιτικές γραμμές από το δημογραφικό μέχρι το ποια ανάπτυξη θέλουμε. Θέλουμε μια ανάπτυξη παραδείγματος χάρη real estate που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι επιτυχάνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι, και
3: μια ανάπτυξη
1: θέλουμε,
3: που οδηγεί στον αφελινισμό της ελληνικής οικονομίας.
1: Και αυτό θέλουμε γιατί.
3: Όχι μόνο αυτό όμως.
1: Όχι και αυτό είπα. Όχι γιατί στην οικοδομή, η οικοδομή είναι μεγάλη υπόθεση για ένα κράτος. Μην το πω, είστε μηχανικός και το ξέρετε.
3: Εγώ είμαι μηχανικός και έχω μια εταιρεία η οποία ασχολείται και με την οικοδομή και με το real estate
1: βέβαια,
3: και με την ανοικοδόμηση αυτή τη χώρα.
1: Δουλεύει κόσμος οι οικοδομές, δεν είναι.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν είναι για να την πετάξουμε στην άκρη.
3: Λέω ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τη μεταποίηση στην άκρη.
1: Όχι,
3: δεν μπορούμε να αφήσουμε τα προϊόντα τα οποία παράγονται στην Ελλάδα και έχουν πρωτοφανή ποιότητα να μην μπορούμε να τα εξάγουμε στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις ή τη μεγάλη τεχνολογία, τη σύγχρονη τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, στο να αναπτύσσεται υπό κάποιες εταιρείες. Εγώ βλέπω διαρκώς, ακόμα και οι επιτυχημένες ελληνικές επιχειρήσεις, το να έρχονται να εξαγοράζονται από μεγάλους ξένους κολοσσούς.
1: Αυτό
3: οδηγεί στον αφελινισμό της ελληνικής οικονομίας, όπως και πάρα
2: πολλά. Εδώ εξαγοράζονται τα κτήματα, κτήματα, εκτάσεις.
3: Κτήματα. Μπράβο. Εκτάσεις. Όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε πάρα πολλές περιοχές.
2: Σε όλη την Ελλάδα.
3: Εκμετάλλευσης. Αγοράζονται από ξένους
1: και φεύγουν. Ναι.
3: Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο δεν μπορούμε να το προσπερνάμε.
1: Μπορείτε να το σταματήσετε όμως. Πώς, βάλτε νόμο να μην αγοράζει ένας Ευρωπαίος πολίτης ένα κτήμα, δεν μπορείτε να το κάνετε.
2: Να δώσει κίνητρα σε αυτόν που το έχει να μπορεί να το αξιοποιεί καλύτερα.
3: Βέβαια.
1: Δεν θέλω να το αξιοποιήσω, θέλω να το πουλήσω τώρα.
2: Άμα του δώσει ένα κίνητρο.
3: Αν είχατε μια μεγάλη έκταση στην Πάρο που σας αρέσει.
1: Όχι, έχω στην Πάτρα μεγάλη έκταση. Αναξιοποιητή.
3: Στην Πάτρα. Αν λοιπόν έχετε μια μεγάλη έκταση στην Πάτρα, η οποία δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, ούτε την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.
1: Δεν πάω στην τράπεζα, κύριε Σπυρόπουλε, ακούστε, εγώ εχμάλωτος δεν πάω στα γεράματα.
3: Έτσι είναι ο σύγχρονος καπιταλισμός, όπως έτσι είναι. Εκτός αν μπορείτε να βρείτε κάποιον άλλον τρόπο να γίνουν επενδύσεις.
1: Όχι, εγώ δεν πάω στην τράπεζα, όπως είναι σήμερα.
3: Δεν έχετε τραπεζικό δανεισμό.
1: Όπως είναι, δεν πάω, τι να πάω τώρα σήμερα στην τράπεζα.
3: Αν δεν έχετε τίποτα από τα δύο, θα αναγκαστείτε να πέσετε σε έναν επενδυτή, ο οποίος θα σας πει, κύριε Χατζή, είστε καλός χρυσός, θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο ποσό να αγοράσω την έκταση, να κάνω την επένδυσή μου.
1: Ναι, έτσι
3: είναι. Άρα λοιπόν, το Πασόκ θα προσπαθήσει μέσα από, από την αποτύπωση των μεγάλων ζητημάτων, αλλά και από τα μικρά. Στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, είναι τεράστιο ζήτημα το κυκλοφοριακό. Τεράστιο θέμα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο συγκεκριμένο, όχι να βάψουμε
1: τέτοιες σταθμούς
3: που μας είπε η κυβέρνηση. Καλά. Αλλά το πώς θα αγοράσουμε νέα βαγόνια, ναι, το πώς τα βαγόνια τα οποία θα κυκλοφορούν, παραδείγματος χάρη,
1: στο ηλεκτρικό,
3: θα έχουν, θα έχουν
1: ηλεκτρικό. Έχει πουληθεί το κατάστημα αυτό.
3: Μισό λεπτό. Εδώ τους καλοκαιρινούς μήνες οι πολίτες μετακινούνται με τον ηλεκτρικό, ο οποίος δεν έχει κλιματισμό. Και είναι ο ένας πάνω στον άλλον σαν σαρδέλες, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός. Αυτό δεν αφορά το κυκλοφοριακό ζήτημα της Αθήνας, που αναγκάζει τον εργαζόμενο να πάρει το αυτοκίνητό του,
1: σωστά,
3: γιατί δεν μπορεί να καθημερινά να περνάει αυτό.
1: Αυτά τα έχουμε επισημάνει εμείς 500 φορές και έχετε δίκιο. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
3: Εμείς λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, πρέπει να πάει στο κομμάτι των μεταφορών και των μέσων μαζικών μεταφορών, που είναι και οικονομικά καλύτερο για τον πολίτη. Από ότι να παίρνει καθημερινά το αυτοκίνητό του.
1: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε προς ώρα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την καλοσύνη που
3: είχατε να τουλάχιστον. Εσείς μου δώσατε το χρόνο έστω για λίγο να συζητήσουμε 4-5 ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αν σε όλες τις εκπομπές το πετυχαίναμε αυτό, πιστεύω θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Εντάξει. Εγώ θα το προσπαθήσω και εγώ και η Αθηναίδα και ο Αντώνης που έρχεται εδώ.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να έχει αυτή τη δυνατότητα να ακούμε τις προτάσεις σας και εγώ πιστεύω ότι και το πρόγραμμά σας είναι ρεαλιστικό σε ένα επίπεδο. Θα τα δούμε και στην πορεία. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: και την αξιολόγηση των ζημιών. Σήμερα η τελευταία ημέρα των εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων διαγωνίζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Παρενόχληση από την Τουρκία στο αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και στους ομολόγους του από Γαλλία και Ολλανδία πριν τις υπογραφές για γαλλικές δυνάμεις στην Κύπρο. Στη Γαδά μετήχθη το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη σε κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο πλοίο Ισραηλινών συμφερόντων για λογαριασμό της Χαμάς. Οι Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον πολύ ισχυρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Κατέρευσαν κτίρια και αρχιπέλαγος, ενώ σημειώθηκε τσουνάμι με κύματα έως και 1,4 μέτρα. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πάμε τώρα σε δύο συναδέλφους, τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Και στην Έφη Μπαρμπάτση. Καλημέρα, Έφη.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλημέρα. Έφη, τι έχεις αποκομίσει από όλα αυτά από το ΣΥΡΙΖΑ? Ρωτάω τι κατάλαβες, γιατί εγώ
1: εμείς δυσκολευόμαστε.
0: Δεν έχω καταλάβει ακόμα, αλλά μπας περιπτώσει. Ναι. Θα μάθω.
3: Νομίζω ότι δεν θα σας κάνω σοφότερους.
0: Ούτε εσύ.
3: Αλλά αυτό που έχω καταλάβει ούτε εγώ, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα δεδομένο. Τι θέλω να πω, ότι ναι μεν, αυτό που έχουν αποφασίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως δεν θα πάμε σε Επιτροπή Ψηφοδελτίων, δεν θα πάμε σε Επιτροπή Προγράμματος, δεν θα πάμε σύμφωνα με το τι σημαίνει αυτή τη στιγμή, μιλάμε πάντα. Γιατί έχουμε πει ότι αυτά θα τα ξαναδούμε το Σεπτέμβρη. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε και πώς να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στην...
0: Αυτό μου θυμίζει όταν ήμουν εγώ μαθητής που είχα μείνει μεταξεταστέως και πήγα το Σεπτέμβρη και έδωσα γυμναστική. Μου είχε κόψει γυμναστική.
1: Αυτό που έχεις καταφέρει δεν έχω καταλάβει μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι από τις μοναδικές περιπτώσεις.
0: Ναι, όχι, δεν είναι μοναδικές, εντάξει. Έμεινα να πούμε γυμναστική.
3: Είναι
0: και
3: πήγα στο
0: και έδωσα γυμναστική το Σεπτέμβριο. Γιατί εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο και ο γυμναστής, ο Κλάρα Μαρία Περιπτερούς Ντουπ, δεν. Έτσι τον κοροϊδεύαμε. Δεν ήθελε το ποδόσφαιρο, ήθελε να κάνω στίβο. Και του λέγα: εγώ στίβο δεν κάνω. Ναι. Εγώ θα παίζω μπάλα στην Παναχαϊκή. Και...
1: πολύ δίκαιος ακούγεται.
0: Και
1: πολύ
0: νόρμαλ.
1: Ναι,
0: ναι.
3: Αλλά τον άφησε την εξουσία.
0: Τρεις με εξετάσανε. Βέβαια μετά που είχαμε πάρει τα λάστιχα από το αυτοκίνητο, είχαμε βάλει πλήθες. Συνέβαιναν αυτά από σύμπτωση.
3: Ναι, από σύμπτωση πάντα.
0: Άλλα χρόνια. Σήμερα δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, για να σε ακούσω.
3: Εντάξει, νομίζω μεταξεταστέως είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσαμε να το πούμε.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά αφήνει τον εαυτό του μεταξεταστή. Αυτό είναι το περίεργο.
3: Ναι, αφήνει
0: τον εαυτό μόνοι τους.
3: Πρέπει να του δώσει λίγο χρόνο όμως. Γιατί δεν ξέρουν και πώς, τι θα κάνουν. Τι θέλω να πω, ότι πολύ ωραία συμφώνησαν ότι δεν θέλουμε να είμαστε απέναντι στο κόμμα Ελλάς, ότι πρέπει να υπάρξει ενότητα, υπήρξε ένα πολιτικό μήνυμα. Το θέμα είναι στο διαφτάστα πώς αυτό μπορεί να γίνει στην πράξη.
0: Θα σου δώσω μια λεπτομέρεια που θα σε βοηθήσει πάρα πολύ και στο ρεπορτάζ. Ποια λεπτομέρεια? Σε αυτό που λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε απέναντι στον Τσίπρα. Όμως τα στελέχη της Ελλάς δεν έρχονται σε πάνελ, σε συζήτηση όταν είναι κάποιος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Α.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σου λέω.
3: Όντως.
0: Κατά συνέπεια εδώ υπάρχει ζήτημα.
1: Αυτό που λες είναι είδηση. Δηλαδή...

0: Έρχονται.
1: Έχουν μια στρατηγική.
0: Δεν έρχονται.
1: Την οποία πώς θα τη χαρακτηρίζεις?
0: Εδώ έναν κύριο που έβγαλα.
2: Δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία να απαντήσουν προφανώς.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Δεν θέλουν, νομίζω, να έρθουν αντιμέτωποι με το δεν σας θέλουμε.
0: Ναι.
1: Με το κατάμουτρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα που πάμε, κυρία.
2: Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι ναι, μέρα αποφάσισαν αυτό. Από την άλλη, έχουμε τις πληροφορίες από το στρατόπεδο του Τσίπρα, οι οποίοι επιμένουν στο ότι δεν υπάρχουν προνόμια. Δεν υπάρχουν συνεργασίες με κόμματα. Όποιος θέλει μεμονωμένα να έρθει.
0: Το ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν είναι...
2: Ναι, το ξεκαθάρισε ακόμη μια φορά και μετά την Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή, πριν λίγες ώρες, ας πούμε, είχαμε και αυτές τις πληροφορίες. Επομένως, βλέπουμε ότι δεν αλλάζει ακριβώς το κλίμα. Ναι, μεν δεν είναι σε πολύ υψηλούς τόνους ή έτσι πιο σκληρή η στάση, αλλά δείχνει ότι διαχωρίζει τη θέση το κόμμα Τσίπρα από το τι συμβαίνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ θα σου έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το εξής. Αν, ας πούμε, μέσα στο καλοκαίρι. Επειδή ακριβώς δεν βλέπουμε να πηγαίνουμε, όπως είπα, δεν θα υπάρξουν επιτροπή ψηφοδελτίων, δεν θα υπάρξει τίποτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν μέσα στο καλοκαίρι αρχίζουν και αποχωρούν πολλά μέλη, και άρα μέλη και της Κεντρικής Επιτροπής, μπορεί τότε να δούμε αυτό που λέει ο κ. Πολάκης, ότι θα αλλάξουν πράγματα. Δηλαδή να αλλάξουν τις ισορροπίες μέσα στην Κεντρική Επιτροπή και σε μια ψηφοφορία η οποία τώρα κινήθηκε 70-30 υπέρ του Σοκράτη Φάμελου, να δούμε κάποια διαφορετική εικόνα. Διότι θα αρχίσουν να φεύγουν, όπως είπαμε, στελέχη. Θα αρχίσουν οι βουλευτές, βλέπω μετά το εκεί κοντά στο Σεπτέμβρη, νομίζω. Θα ξεκινήσουν εκτός από μια δε περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να δούμε και μέχρι το καλοκαίρι να κινηθούν προς τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κάτι ακόμα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που μέχρι το 2029 δικαιούται επιχορήγηση. Διότι είναι ως αξιωματική αντιπολίτευση από τις εθνικές εκλογές, αλλά και στις ευρωεκλογές. Άρα έχει ένα κόμμα, έχει κτίρια, έχει δομές, έχει εργαζόμενους, έχει κομματικά μέσα όπως και να είναι, αλλά έχει και έχει και μια κρατική επιχορήγηση μέχρι το 2029. Μπορεί αυτή τη στιγμή να λέμε ότι δεν μιλάμε για τα σημικά και την πρίκα και ότι το θέμα μας είναι το πολιτικό μήνυμα.
1: Υπάρχουν όμως.
2: Δεν θεωρώ όμως ότι πρέπει να το εξαιρέσουμε από τη συζήτηση και αυτό.
3: Άμα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό τι προβλέπετε, ναι.
3: Άμα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τελείωσε η επιχορήγηση.
2: Ναι, το θέμα λοιπόν είναι ότι.
3: Έχουμε κάτι ανάλογο, συγγνώμη, είχε γίνει με το ποτάμι. Και
1: το ποτάμι τα έχει επιστρέψει.
3: Και τα έχει επιστρέψει.
1: Ναι.
2: Πολύ σωστά, αλλά δεν νομίζω ότι βλέπουμε, Αντώνη, όπως βλέπεις και εσύ να κινούνται, ότι θα αφήσουμε την έννοια διαλυθεί.
0: Ναι.
2: Είτε υπάρξει κάποια απόρροφηση με κάποιο τρόπο που ο Αλέξης Τσίπρας έχει δείξει ότι δεν το θέλει, ή μπορεί να αλλάξουν ισορροπίες, να δούμε άλλες δυνάμεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όπως είναι με τη Σοκράτη Φάμελο, δεν πρόκειται να υπάρξει ψηφοδέλτιο απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Άρα θα υπάρξει, εσύ θεωρείς ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο για, ακόμα και για αμφισβήτηση, όχι αμφισβήτηση, υπάρχει εμέσως αλλαγή ηγεσία.
2: Αλλά δεν εκδηλώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Ενώ ακούγαμε πληροφορίες και όλο το ρεπορτάζ έλεγε ότι θα μπορούσαν να σηκωθούν και να αφήσουν.
3: Ναι, και πρόταση μορφή ο Φάμελο, λέγανε.
2: Ακριβώς.
3: Ναι.
2: Από το Σεπτέμβριο όμως, γι' αυτό νομίζω ότι όλοι κρατούν και μια στάση αναμονής. Και στάση αναμονής απέναντι στο πώς θα αντιδράσει ο Τσίπρας στο τέλος. Ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή, αν θα επιμείνει ότι με κανένα κόμμα δεν συνεργάζομαι, αλλά και στο ποιες θα είναι οι ισορροπίες. Δηλαδή, το Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παπάς, οι έξι της πολιτικής γραμματείας κρατούν μια στάση αναμονής, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα, να έχουν φύγει πολλά στελέχη προς το νέο κόμμα. Και άρα, όσοι μείνουν πίσω, επί της ουσίας η μειοψηφία να γίνει πλειοψηφία.
3: Ναι, και να πάρουν το κόμμα στα χέρια τους και να κατέβουν αυτές τις εκλογές με το κόμμα.
2: Ακριβώς,
3: αυτό και να πάει
2: λάβουν,
3: μια ομάδα.
2: Βέβαια, αλλιώς μπορεί να μην κατέβουν, αλλά να κρατήσουν το κόμμα.
3: Ωραία. Και να πάνε οι άλλοι ως ρεύμα.
0: Ευχαριστούμε, Έφη. Ανδρέα, ευχαριστούμε, Έφη, πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, σε ακούω το σχόλιο σου για αυτά όλα.
4: Νομίζω ότι θα έλεγα καταλήξαν σε μια λογική απόφαση. Εντάξει, κάποιος τώρα μπορεί να λέει τώρα τι απόφαση είναι αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε σε μια λογική απόφαση. Η απόφαση αυτή τι λέει? Ότι δεν είναι αντιπαραθετικό σχήμα η Ελλάδα του Τσίπρα και εμείς επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία δυνάμεων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια, να το πω έτσι. Τι λείπει από την απόφαση για να πούμε ότι η απόφαση λέει το Α ή το Β? Λείπει από την απόφαση ότι η αυτόνομη κάθοδος. Αλλά θα μπορούσε να πάρει απόφαση ένα κόμμα ότι εγώ θα πάω σε αυτόνομη κάθοδο? Τα κόμματα πηγαίνουν σε εκλογές κανονικά. αυτό σημαίνει ότι η όποια απόφαση και η όποια, πώς να το πω έτσι, εξέλιξη θα έχουμε στα πράγματα θα είναι από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Ναι. Δηλαδή το καλοκαίρι τι θα λέμε?
4: Τίποτα δεν θα λέμε το καλοκαίρι. Τίποτα. Το καλοκαίρι θα υπάρχουν και εργασίες, θα συζητάνε, θα...
0: Βενταδόρι, ναι.
3: Λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου.
3: Και, ναι.
0: Ναι, και τι άλλο θα κάνουν το καλοκαίρι?
3: Διακοπές.
0: Ναι.
3: Σκέψη.
0: Τώρα σοβαρά πράγματα αυτά.
3: Τι θα κάνουμε το καλοκαίρι?
0: Είναι σοβαρό κόμμα που λέει ακόμα δεν ξέρω τι θα κάνω, θα τα δω το Σεπτεμβρίο.
1: Εντάξει,
0: τι γιατί.
1: Τώρα εσύ θες Ιούνιο να πάρουν απόφαση.
0: Δεν θέλω τίποτα εγώ, ούτε με νοιάζει, αλλά...
1: Τώρα είναι διακοπές, δεν είναι...
0: Το θέμα είναι...
1: Όλα σταματάνε στην Ελλάδα, είσαι.
0: Ότι είναι λογική. Είναι λογική η απόφαση να λέει ότι δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο. Με συγχωρείς δηλαδή.
4: Όχι, έχει πάρει απόφαση. Όχι, συγγνώμη, να το πω διαφορετικά.
0: Αποφασίσει
4: τι θέλει να κάνει.
0: Ναι,
4: έτσι.
0: Ναι.
4: Αλλά αυτό.
0: Γιατί έχει σημασία αυτό, καταλαβαίνεις τώρα. Ναι.
4: Ναι. Αυτό που θέλει να κάνει απαιτεί και ένα χρόνο. Δεν είναι σήμερα αποφασίζω, κάνω το Α, δηλαδή πηγαίνω.
0: Ναι, σύμφωνη
1: η
0: το
1: βασική... κάτω.
0: Συγγνώμη, ρε Αθηναϊδά.
1: Ναι.
0: Αυτό το κατάλαβα. Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω? Ότι η απέναντι πλευρά που λέγεται Τσίπρας.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό. Τι έχει πει?
1: Δεν τους θέλω.
0: Δεν θέλω.
1: Με κάθε τρόπο το έχει πει.
3: Δεν
1: έτσι.
3: Θέλω κόμμα, σου λέει.
0: Δεν θέλω.
1: Θέλω έναν. Οπότε τι να σκεφτεί το κόμμα.
3: Και όχι όλους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όχι όλους, δεν τους θέλει και όλους.
1: Δηλαδή, αλλά αυτό είναι όχι απλώς εμφανές. Έχει γράψει μέχρι και βιβλίο.
0: Ναι.
1: Έχει γράψει βιβλίο για να πει ότι δεν τους θέλει.
4: Ναι, να πω κάτι.
1: Εντάξει ρε παιδιά, καθίστε 700 σελίδες. Θα πάει όλο αυτό στραφή.
3: Δηλαδή τώρα να σου πω εγώ κάτι.
0: Κάτσε άσχο να πει ο Ανδρέας, του πεις εσύ.
3: Να το ρωτήσω.
0: Καλά, πες του.
3: Λοιπόν, αν υπάρξει ένα κύμα, ρε παιδί μου, φύγουν 30 βουλευτές, θα τους πάρει όλους, παραιτηθούν.
4: Τώρα εγώ είμαι ο Τσίπρας και σου απαντήσω αυτό.
3: Όχι, αλλά σου λέω τώρα, εσύ το ξέρεις όμως το σύστημα.
4: Αυτό που... Αυτό που βλέπω είναι ότι... Η πλευρά του family, να το πω έτσι, δεν βλέπει, πώς να το πω, βλέπει ως ίδιο χώρο με το ΣΥΡΙΖΑ, ίδιο χώρο και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέει, δεν μπορούμε εμείς να πάμε αντιπαραθετικά.
0: Ο Τσίπρας πάει όμως αντιπαραθετικά.
4: Ο Τσίπρας εδώ...
0: Γιατί αν θεωρούσε ότι είναι ο ίδιος χώρος, δεν θα έκανε κόμμα. Συνεπώς ο Τσίπρας τι λέει, αυτός ο χώρος πέθανε, δεν με ενδιαφέρει, έχει τελειώσει για μένα, γεια σας και αντίο και φτιάχνω άλλο κόμμα δίπλα και αυτό το κόμμα λέει αυτά. Εδώ υπάρχει ένα δεδομένο που αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω, που ο Τσίπρας τους λέει ότι δεν θέλω ρε παιδιά, δεν γουστάρω, πως θα γίνει δηλαδή.
4: Ο Τσίπρας, συγγνώμη τώρα εδώ πέρα, γιατί είναι και εδώ είναι λίγο
0: είναι λίγο, γιατί εγώ μίλησα με ανθρώπους του Τσίπρα το Σαββατοκυριακό, ανθρώπους που είναι πολύ κοντά του και μου εξήγησαν αυτό που σου λέω. Μου είπανε ότι δεν θέλουμε εμείς να έχουμε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε συνεργασίες. Εάν κάποιοι θέλουν να φύγουν και ο Αλέξης θεωρεί ότι είναι απαραίτητη στο νέο κόμμα, αλλά πρόσεξε τι θα σου πω, χωρίς οφίτσια, η κυρία Γεροβασίλη δυσκολεύεται να πάει στο Τσίπρα γιατί θέλει να είναι στο στενό του περιβάλλον και στο
3: κέντρο
0: λήψης των αποφάσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το δίνει αυτό.
3: Σε ο φάμενος που θα πάει.
0: Δεν ξέρω ρε, για το Φάμελο. Μπορεί να πάει, μπορεί να πάει με τον αδερφό του τραγουδάνε. Ξέρω εγώ που θα πάει. Τι με νοιάζει εμένα τώρα. Αλλά σου λέω για το συγκεκριμένο πρόσωπο, την κυρία Γεροβασίλη, που είναι τσιπρική, μεχρικό καλό. Θέλει να πάει μεν, αλλά θέλει να πάει, όπως είπες, στο κέντρο αποφάσεων. Ο Αλέξης δεν το δίνει αυτό. Δεν δίνει καμία υπόσχεση σε κανέναν που θα είναι.
4: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Εσύ μπορεί να μην το πιστεύει, μην το πάνε οι ίδιοι όμως που κάνουν αυτές τις συνεννοήσεις.
4: Τέλος πάντων,
0: από ρεπορτάζ προκύπτει αυτό που λέω, δεν προκύπτει από την κοιλιά μου.
4: Μπορεί να έχουμε μιλήσει με διαφορετικούς.
0: Ναι, καλά, σαφώς έχουμε μιλήσει με διαφορετικούς.
4: Από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα τώρα ποιο είναι το θέμα? Ότι εγώ έχω φτιάξει ένα σχέδιο ανασύνθεσης όλης της προοδευτικής παράταξης. Λοιπόν, σε αυτό το σχέδιο δεν μπαίνουν κόμματα, μπαίνουν συμμαχίες. Λοιπόν,
0: τι συμμαχίες, όχι συμμαχίες. Δεν μπαίνουν σε κόμματα. Πρόσωπα μπαίνουν. Πρόσωπα. Το ξεκαθάρισε. Ναι, όχι, δεν μπαίνουν. Θέλει, ας πούμε, ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος, ο Τάξης ο Χατζής να πάνε και είμαστε βουλευτές, είστε στελέχη ενός κόμματος, παρετούμαστε, φεύγουμε. Έχουμε έρθει σε μια συνεννόηση ότι οκ, και πάμε.
1: Εξετάζεται η περίπτωση σας.
0: Όχι, γιατί μπορεί ο ίδιος κάποια πρόσωπα να μην τα θέλει.
1: Να μην τα θέλει ό,τι και να γίνει.
0: Όπως τον Νικό Παπά, τον Μπολάκη, τη Ρούλα.
1: Ό,τι και να γίνει, δεν τους θέλει. Σε αυτούς μένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
4: Εδώ πέρα υπάρχει παρεξήγηση.
0: Μισό λεπτό να πάμε σε διαφημίσεις και να μας πεις την παρεξήγηση που κατά τη γνώμη σου υπάρχει.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
7: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνομαι τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτήρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας τους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ανδρέα, κάτι παρεξήγηση μας έλεγες, έχουμε παρεξηγήσει. Τι παρεξηγήσαμε?
4: Λέω, υπάρχει, πρέπει να το εξηγήσω.
0: Ναι, για εξήγησε το, αυτό έχει σημασία.
4: Ναι, ο Τσίπρας δεν αποκλεί κανέναν. Και ο Πολάκης να πάει, θα του πει όχι.
0: Ποιος το λέει αυτό? Όχι, δεν είναι, δεν θέλει. Όχι,
4: εγώ το λέω. Και ο Πολάκης να παρουσιαστεί αύριο και να πει: γεια σας, είμαι εδώ. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Γραφτείτε μέλος. Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Αυτό εντάξει, ναι.
3: Τι, αυτό έλειπε.
1: Διαφορετικά.
4: Είναι μέλος στον άνθρωπο. Τι λένε να του κάνουν δηλαδή? Για να του υπογράψω δήλωση 108 για κάτι άλλο? Δεν γίνεται.
3: Να, αλλά ως μέλος όταν θα έχει τα κομματικά όργανα θα υπάρχουν υποψηφιότητες εκεί. Να μου πεις τώρα θα πάρει υποψηφιότητες, μπορεί και να μην βγει. Εντάξει, ναι. Έτσι ξεκινάς, από μέλος ξεκινάς.
0: Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορείτε. Δεν δέχεται. Δεν το δέχεται.
4: Όρο αυτό εντάσσεται. Όποιος και να πάει.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ πλήρως. Δεν είναι όποιος και να πάει. Όχι, όχι. Όποιος και να πάει δεν υπάρχει αυτό. Ξέχασε το. Δεν το δέχεται αυτό ο Τσίπρας. Όποιος και να πάει. Ο Τσίπρας δέχεται, σου λέει θα δεχτώ.
4: Με τη λογική λέμε.
0: Μιλάω για στελέχη και βουλευτές τώρα. Από τον απλό μέσο πολίτη, εντάξει, προφανώς όποιος και να πάει, αλλά από αυτούς που δοκιμαστήκαν δίπλα του κτλ. Και ο ίδιος έχει ένα αχ ότι κάποιοι τον. Δεν το στήριξαν όπως έπρεπε σε κρίσιμα σημεία, δεν θα του πάρει. Τώρα, εντάξει,
4: εδώ τώρα υπάρχει ένα σημείο. Υπάρχει ένα σημείο σοβαρό. Ο Τσίπρας δεν είχε, πώς να το πω, διαφορές σοβαρές όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον Μπολάκη, τη Δούρου και τον Παπά.
0: Αυτό άστο, μην νομίζω ότι είχε πάντως.
4: Μισό λεπτάκι.
0: Εγώ νομίζω ότι είχε πάντως.
4: Υποτίθεται ότι με αυτή την πλευρά δεν είχε και είχε με την πλευρά που έγινε μετά η Νέα Αριστερά. Σωστά?
0: Όχι.
4: Πιο πολύ τέλος πάντων είχε κάτι με τους άλλους, τσακωνότανε, διαφωνούσανε ναι, και τα λοιπά.
3: Ήταν πιο πολύ μες στην κρίνια, έχει δίκιο. Ναι. Η ομπρέλα δεν ήταν αυτή που ήταν πιο κόντρα.
4: Προδικά, ναι. Ο Τσακαλώτος ναι. Μπορεί να διαφώνησε με τον Τσίπρα, ο Φίλης το ίδιο, ο Σκουλέτης το ίδιο, αλλά δεν θυμάμαι να διαφώνησε ποτέ ο Παπάς Σιδούρου και ο Πολάκης δημοσίως με τον Τσίπρα. Ποτέ. Ποτέ.
3: Ναι, δεν είχε βγει, δεν είχαν βγει αυτοί. Ναι, αλλά τώρα όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τριπλέτα.
4: Λοιπόν, εφόσον δεν διαφωνήσαν ποτέ, επομένως.
1: Δεν έχει διαφωνήσει δημοσίως Σιδούρου με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, πώς.
4: Δεν είχε διαφωνήσει ποτέ.
0: Πώς δεν είχε.
4: Δεν πέστε μου ένα θέμα.
0: Πώς δεν είχε διαφωνήσει.
1: Έχει πει πολύ αιχμηρά πράγματα.
4: Τώρα,
0: τι?
4: Όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας,
0: ναι,
4: αυτή η πλευρά ήταν η πλευρά η λεγόμενη προεδρική.
1: Α, λες τώρα εσύ προεδρία.
3: Θέλει ένα μήνυμα, η οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και μου λέει ότι τελικά αρχηγός των 53 ήταν ο ίδιος ο Τσίπρας.
0: Κάτσε, καταρχάς για το θέμα του Πολάκη, γράφει στο βιβλίο την υπόθεση με τον Κυμπουρόπουλο που είχε διαφωνήσει μαζί του.
4: Αυτό είναι άλλο.
1: Το οποίο ήταν πριν τις εκλογές και αν θυμάστε είχε στοιχήσει πάρα πολύ αυτό. Ήταν πάρα πολύ κακό για τον ΣΥΡΙΖΑ όταν το είχε πει, όταν το είχε πει ο Πολάκης.
4: Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε. Έχουμε ότι η προεδρική φρουρά, η παλιά του Τσίπρα, είναι αυτή που είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση πια. Και δεν είναι, όπως είδαμε, και η πλευρά, ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς που παραιτήθηκε και τα λοιπά. Δεν είναι και ένα κομμάτι που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είχε ταυτιστεί με την προεδρική φρουρά. Ο Τσίπρας ουσιαστικά, να το πω έτσι λίγο πιο προχωρημένα, με το παρελθόν του αναμετράται κι αυτός. Δηλαδή, ποιους είχα συνεργάτες μέχρι πρόσφατα, πριν δύο χρόνια, τρία, το Μίτσο, τον Τάκη και τον Ανδρέα. Λοιπόν, πήγαμε μέχρι εκεί, τελειώσαμε. Δεν σημαίνει αυτό κόκκινη κάρτα στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο κομμάτι της Νέας Αριστεράς κτλ. Και μάλιστα, αυτό φάνηκε, νομίζω έχει φανεί πάρα πολύ, και στην περίπτωση της κυρίας Εύφης Αξιόγλου. Λοιπόν, η οποία άφησε και τη βουλευτική της έδρα. Εγώ θεωρώ ότι πολύ σύντομα, ενδεχομένως αν όχι τώρα το Σεπτέμβριο, η κυρία Αξιόγλου θα είναι πολύ μπροστά και μάλιστα νομίζω θα είναι, πώς να το πω, από τις 2-3 προσωπικότητες που θα είναι πέριξ του Αλέξη Τσίπρα.
3: Στην ομάδα Κρούς του Τσίπρα δηλαδή.
0: Μάλιστα, εντάξει, μένουμε σε αυτά. Ανδρέας, ευχαριστούμε. Έχω ένα τραγούδι, θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι θέλω να κλείσω. Θες μας
1: πω
0: ποιο. Εσύ ποιο προτείνεις.
1: Είναι ύμνος κόμματος.
0: Μπράβο.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό τελειώσαμε. Πάραμε και αυτό που γύρω τραγούδι. Ράια Κάρεϊ, νομίζω.
1: Τι νομίζει, είναι ένα
0: ήταν ναι, πολύ ωραίο τραγούδι, μου αρέσει, τρελαίνουμε.
2: Και το Κάρολ που είχε μπει πιο νωρίς, ο Κάρολ. Ναι, ο θύμισε Γρανίτα πολύ.
0: Είναι ο Νίλ Σεντάκα. Είναι από την Καταχαγιά. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή. Έχω πει το περιστατικό στην Κίνα. Νομίζω το έχω πει. Φοράει κόκκινο σακάκι, κόκκινο πουκάμισο. Πάει στην Κίνα να δώσει ένα βιβλίο και εκεί που πήγαινε.
2: Ο
0: Σεντάκα. Εκεί που πήγαινε είναι ένα τύπο και τραγουδάει το Κάρον. Και του λέει ο Νίλ Σεντάκα, αυτό είναι δικό μου τραγούδι. Όχι κύριε, του λέει, αυτό είναι του Νίλ Σεντάκα. Του λέει, εγώ μου Νίλ Σεντάκα. Έλα ρε, του λέει. Λοιπόν, αυτά. Προς ώρας θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί η ώρα 9 να περάσετε ένα ευχάριστο πρωινό. Τι άλλο να πω, ξέρω εγώ.
1: Και
0: όποιος έχει καταλάβει την απόφαση
1: να μας γράψει
0: την του απόφαση ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελα πραγματικά ή να μας γράψει, να βγει στον αέρα να μας το εξηγήσει, διότι εγώ δεν το έχω καταλάβει. Ο Ανδρέας λέει ότι έγινε παραξήγηση.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζει, αγάπη μου.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζει.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή το πάνω αλλού καταλαβαίνει τώρα τη διαφορά μα τη παλιά, τη νέα γενιά που είναι η κυρία Νέγκα και η κυρία Σταντώνη.
1: Αυτό τι είναι, παινιά για το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήταν η Μελίνα Μερκούρη και εν πάση περιπτώσει και τώρα είναι η Λένα, η Ελένη Βασιλάκου. Ελένη Βασιλάκου, τι Λένα, Ελένη. Λοιπόν, ελάτε και ο υποτιθέμενο σχολείο τη Τάσο στα Σκανδιλανιάν.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ισορροπημένα κρίνονται τα θέματα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στην ιστορία, απαιτητικά στη φυσική, αναμενόμενα τα ζητούμενα στην οικονομία. Απολύσεις με το καλημέρα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω διεθνούς ανησυχίας για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με Ισραήλ και Ιράν να ανταλλάσσουν χτυπήματα για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Κίνδυνοι από τη στρατιωτική ένταση και την προοπτική των επιτοκίων. Οι Ισραηλινές επιδρομές σε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν παρά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ της Αμερικής για αυτοσυγκράτηση, ομοβροντίες πυράβλων από την Τεχεράνη. Απειλές και από τους Χούθη, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρινε πως οι νέες εχθροπραξίες δεν θα έχουν επίπτωση στις διαπραγματεύσεις. «Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίζει αυτός», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σε μια πρώτη αντίδραση από τις Βρυξέλλες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν σε μια συμφωνία. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το πετρέλαιο Brent να βρίσκεται στα $97.56 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα $95 ανά βαρέλι. Εν τω μεταξύ, μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέριψαν ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λετωνίας, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Παρενόχληση διασυρμάτου σημειώθηκε αργά χθες κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης τα αεροσκάφη της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του. Από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτου στην Τίμπο, οι παρεμβολές από όπου απογειώθηκαν δύο τουρκικά μαχητικά και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη. Στη Λευκοσία σήμερα διεξάγεται η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική, η στρατηγική και η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανέφερε προσερχόμενος στη σύνοδο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Από τη Γαδά στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο μετά από κοινή επιχείρηση της ΣΕΙΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, καθώς φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση. Μετά από 12ωρη ανάκριση, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε και τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνη των 5,2 Ρίχτερ. Τη χαρτογράφηση της σεισμικής δραστηριότητας στην κεντρική Εύβοια πραγματοποιεί το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, καθώς παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του φαινομένου. Κάθε ησυχαστικός εμφανίστηκε μέσω του Αλφα Radio 989 ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, καθώς εκτίμησε πως πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Σε μία ώρα το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό Γιώργο Σουφλιά, που πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Η κηδεία θα τελεστεί στο κημητήριο Παπάγου, θα παρευρεθεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιθυμία της οικογένειας του Εκλειπώντος είναι αντιστεφάνω να κατατίθενται χρήματα στο χαμόγελο του παιδιού. 12 νεκροί και 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 Ρίχτερ τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος, ενώ σημειώθηκε και τσουνάμι με κύματα άνω του 1 μέτρου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τώρα ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στις 9 απόψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό για το τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Χθες στο Παγκρίτιο η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε 0-1 από την Ιταλία σε φιλικό ποδοσφαίρου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και αποχευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική με έντας 4 ως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12 όπως κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα. Τελειώνει η σεζόν σιγά σιγά τώρα που έχω αρχίσει και το συνειδητοποιώ, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε την πρώτη κανονική ζέστη που είχε ζέστη και το βράδυ. Που έσπαγε εμένα, αλλά εντάξει, είχε ζέστη. Δηλαδή, κοιμόμασταν το βράδυ και έλεγες μήπως να βάλω ένα air condition έτσι λίγο ψηλά, να δροσάει κάπως. Αλλά εντάξει, τώρα ο καθένας όπως μπορεί. Είναι η περίοδος που έχουμε αρχίσει να κοιτάμε τι παίζει, τι μπορούμε να κάνουμε για διακοπές, πότε μπορούμε να φύγουμε, πόσο μπορούμε να φύγουμε, τα οικονομικά που μας βγάζουν. Εν πάση περιπτώσει. Αρχίζει μια χαρτογράφηση της αγοράς αυτό το διάστημα. Βέβαια έχουμε και μια σχετική συζήτηση σήμερα, γιατί λίγο μετά τις 11:20 θα είναι μαζί μας η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε και για τα του τουρισμού και για τα πολιτικά βεβαίως. Θα έχουμε μια αρκετά εκτενή συζήτηση σε μια εβδομάδα που έχει πολιτική δισογραφία αν μη τι άλλο. Έχει την προαναγγελία ενός ανασχηματισμού που θα γίνει την Πέμπτη, αφού εκλεγεί και τυπικά ο Κώστας Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει, διότι ο κύριος Μητσοτάκης που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται στο γραφείο του και θα πάει 12 η ώρα στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, έχει να πάρει κάποιες αποφάσεις οι οποίες περιστρέφονται κυρίως γύρω από το εάν θα μετακομίσει από το Μέγαρο Μαξίμου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Παύλος Μαρινάκης να πάει στο Μεταφορών. Ο κύριος Μητσοτάκης θα θυμίζει τις επιλογές του για το ποιος θα μπορούσε να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, διότι δεν του λείπει μόνο ένας port parol, δεν του λείπει μόνο ένας εκπρόσωπος, πρέπει να βρει και έναν άνθρωπο που έχει μια πολιτικότητα, διότι το Μέγαρο Μαξίμου, αν φύγει και ο κύριος Μαρινάκης, θα μετρά δύο απώλειες το τελευταίο διάστημα. Είναι ο Γιώργος Μιλωνάκης που δίνει τη δική του μάχη με καλά αποτελέσματα, πρέπει να πω, και αυτό είναι το ελπιδοφόρο για ένα νέο άνθρωπο που έχει δύο μικρά παιδιά. Ο Γιώργος Μιλωνάκης έχει σαφή σημάδια βελτίωσης, έχει όμως αρκετό δρόμο να διανύσει ακόμα και δεν αντικαταστάθηκε ο Γιώργος Μιλωνάκης, οι αρμοδιότητες του κατανεμήθηκαν εσωτερικά και ο κύριος Μαρινάκης δεν κάνει μόνο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κύριος Μαρινάκης έχει έναν πολύ πιο συνολικό ρόλο στη στρατηγική επικοινωνίας σε ένα Μαξίμου το οποίο έχει διάφορες προσεγγίσεις. Και ο κύριος Μαρινάκης εκφράζει και την πιο κομματική, την πιο δεξιόστροφη ας πούμε άποψη μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει πολύ κέντρο στην κυβέρνηση. Τώρα, αν φύγει θα πρέπει να βρει εκπρόσωπο λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης. Καταλαβαίνω ότι ένα όνομα που έχει παίξει είναι αυτό της κυρίας Σδούκου, της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι οριστικό και μην το δέσετε, νομίζω ότι ψάχνει γενικότερα ο κύριος Μητσοτάκης. Ψάχνει και κάτι άλλο ας πούμε, το οποίο βεβαίως θα δούμε αν θα μπορέσει να το βρει και από εκεί και μετά θα ξεκλειδώσει το παζλ των αλλαγών. Θα μπει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείος, υπουργός εξωτερικών λογικά. Θα μπει ένας βουλευτής που είναι και μηχανικός στη θέση του Νίκου του Ταγαρά, του εκλειπώντος υφυπουργού περιβάλλοντος και χωροταξίας. Τέλος πάντων, δεν είναι τόσο μεγάλος ο ανασχηματισμός. Πάντως πρέπει να σας πω ότι κανένας στην κυβέρνηση πλέον δεν βάζει τα λεφτά του ότι οι εκλογές θα γίνουν άνοιξη του 27. Αντιθέτως, όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που μετατοπίζονται στο σενάριο του φθινοπόρου, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου. Κανένας δεν ξέρει. Είναι νωρίς ακόμα, η αλήθεια είναι, για να το πούμε αυτό το πράγμα με βεβαιότητα. Ούτε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει τις αποφάσεις του. Θέλει και αυτός να σταθμίσει και να δει τι μέλη γενέστε. Αυτά είναι τα του κυβερνητικού στρατοπέδου. Θα παραχωρήσει μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα. Μέχρι τότε θα τις έχει λύσει όλες τις εκκρεμότητες και ως προς το κυβερνητικό σχήμα, οπότε θα τοποθετηθεί εφόλης της ύλης. Τώρα, οι ανασχηματισμοί από μόνοι τους, κατά τη γνώμη μου, δεν λύνουν ποτέ το πρόβλημα μιας κυβέρνησης. Μπορούν να δημιουργήσουν επιπρόσθετα προβλήματα, μπορούν σε κάποια χαρτοφυλάκια να δώσουν μία όθηση. Ωραία. Άρα αυτό μπορεί να έχει και κάποιο αποτέλεσμα περιορισμένο κατά τη γνώμη μου.
Το ζήτημα είναι αν ο κύριος Μητσοτάκης με τις κινήσεις που θα κάνει δείξει ότι πηγαίνει με το μαχαίρι στα δόντια για τις εκλογές. Η επιλογή του Κυρανάκη για τη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας δείχνει ότι δεν συμβιβάζεται με επιλογές λιγοβολικές, έλα να βρούμε ένα βουλευτή να κάνει τη δουλειά. Πήρε κυβερνητικό στέλεχος από το πάνω ράφι. Μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς ο Κυρανάκης εκτός της Νέας Δημοκρατίας, στους Νεοδημοκράτες όμως αρέσει. Και στο τέλος οι Νεοδημοκράτες ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία, δεν την ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΕΙ. Ακούω τα παράπονα, άκουγα το πρωί που οδηγούσα, που άκουγα την εκπομπή του Νίκου του Παναγιωτόπουλου, άκουγα μία φίλη του σταθμού, μια τακτική ακροάτη, η οποία είναι ταξιτζού. Η οποία έχωνε στον Κυρανάκη και έλεγε: εμείς με το μαχαίρι στα δόντια εναντίον του Κυρανάκη κλπ. Κλπ. Εντάξει, οκ. Δεν είναι όλη η Ελλάδα ταξί. Πρέπει να πω. Εγώ. Αλλά είναι πολλοί δε οι οποίοι είναι με τον Κυρανάκη στη μάχη με τον Λιμπερόπουλο και με τους συνδικαλιστές στον ταξί. Ενδεχομένως και μόνο από αισθητικής άποψης. Χωρίς να μπαίνουν στην ουσία των επιχειρημάτων. Τι θέλω να πω. Ότι η επιλογή του Κυρανάκη έχει μια λογική. Πάμε να πάρουμε τις εκλογές με ένα ποσοστό καθαρό. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό, εφόσον κάνει κόμμα και ο Σαμαράς έτσι όπως το προδιέγραψε με πολύ μεγάλη σαφήνεια, νομίζω, από το Ηράκλειο, είναι μια συζήτηση η οποία θα δούμε πώς θα εκβάνει. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σήμερα, αύριο, άντε την Τετάρτη, ο Μητσοτάκης θα κάνει τις συζητήσεις που πρέπει να κάνει, θα πάρει τις αποφάσεις του. Έβγαλε μια διαρροή σήμερα, τις αποφάσεις θα τις πάρει, την Πέμπτη. Αυτή η διαρροή είναι προφανές, γίνεται μόνο και μόνο για να μην τον ζαλίζουν, για να μην υπάρχει μια άκρατη ονοματολογία, να συγκρατηθεί λίγο αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι πολύ εφικτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα δούμε και πού θα βγάλει η σκέψη του Πρωθυπουργού. Έχουν υπάρξει φορές που η σκέψη του Πρωθυπουργού βγάζει σε κάτι πολιτικά ενδιαφέρον. Έχουν υπάρξει φορές που η σκέψη του Πρωθυπουργού βγάζει σε ένα φιάσκο. Μην ξεχάσω το καταπληκτικό rotation στους υπουργούς που έκανε μετά τις δεύτερες εκλογές. Μεγαλύτερο έγκλημα. Έχασε 1,5 χρόνο η κυβέρνηση μέχρι να έρθει σε σειρά με το rotation. Είναι σαν να βάζει δεξί back να παίξει αριστερό extreme. Πρέπει να μάθει τη θέση, πρέπει να μάθει το πόδι, πρέπει να μάθει πολλά πράγματα. Λοιπόν, Τάσος Δασκαλιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια, Μαρία Καραουλάνη στην αρχισύνταξή και Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη εδώ στη διεύθυνση σύνταξης του καταστήματος. Τώρα να πω ότι οι τρόποι επικοινωνίας είναι το 212-212-4800, το onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας και το 6947-989-989 που είναι το Viber. Να πω ότι έχουμε ταξίδι πλέον. Δίνουμε ταξίδι. Μαζί με το Versus Travel σας ταξιδεύουμε το καλοκαίρι στην Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο, στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα ωραία χωριά της Αλσατίας με χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Θα κάνετε και ωραία κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Το ταξίδι είναι για δύο με την αξιοπιστία του Versus Travel. Η εκπομπή θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα στις 3 Ιουλίου. Ξεκινάμε από. Η κλήρωση, τι είπα. Καλά, η εκπομπή θα γίνει οπωσδήποτε. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της 3ης Ιουλίου του τρέχοντος Εθνοσωτηρίου 26. Ξεκινάμε από τώρα, έχουμε 3 εβδομάδες. Πώς δηλώνεται συμμετοχή, το λέω για τους, για όσους βιάζονται. Στέλνετε SMS, όχι μήνυμα στο Viber παρακαλώ, SMS στο 54301, γράφετε 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ το μαγαζί κλείνει. Ο πιανίστας παίζει ακόμα βέβαια. Τα γκαρσόνια σκουπίζουν τα τραπέζια και μαζεύουν τα ποτήρια. Για όποιον δεν το έχει καταλάβει, έχει συμβεί αυτό το οποίο λέμε στις επιχειρήσεις σε καθάριση εν λειτουργία της επιχείρησης, με υπογράφοντα και επισπεύδοντα τις εκαθάρισεις στον Φάμελ, ο οποίος κάνει ένα καταπληκτικό πράγμα, χωρίς να έχει συνεννοηθεί με τον Τσίπρα, υπογράφει την ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός κόμματος, το οποίο μέχρι πριν από 6-7 χρόνια λογιζόταν ως κυβερνητική δύναμη. Διότι τον τελευταίο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάψει να λογίζεται ως κυβερνητική δύναμη. Λοιπόν, προφανώς η βούληση είναι να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα μάλλον. Ο Τσίπρας όμως τους ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους, δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι από αυτό που τους λέει ο Τσίπρας, ότι δεν πρόκειται να τους πάρει ως νοματέους. Μπορεί να πάρει τον Γιώργο Ευγενίδη, βουλευτή στον νομό Καρδίτσας, υποψήφιο βουλευτή στον νομό Καρδίτσας, με κάποιους όρους και κάποιες προϋποθέσεις όμως. Δεν πρόκειται να πάρει έναν βουλευτή τώρα. Αν ο βουλευτής βεβαίως παραιτηθεί ή αν εξαρτητοποιηθεί και συμπαραταχθεί σε κάποιον δεύτερο χρόνο, εντάξει, προφανώς. Αλλά αυτό είναι να συστρατεύεσαι ως συμμαχητής. Ο Φάμελος λέει κάτι άλλο. Πρέπει να πάμε ως κόμμα και να συμπαραταχθούμε με τον Τσίπρα. Αυτά είναι μπούρδες. Δεν ξέρω πού τα βρίσκει ο άνθρωπος και τα λέει. Γιατί είναι προφανώς και αυτός πάρα πολύ στριμωγμένος. Ο Τσίπρας κανιβαλίζει για μια ακόμα φορά το κόμμα του. Το έκανε 2-3 φορές. Το έκανε επιχειρώντας να τραβήξει το χαλί κάτω από τον Κασελάκη πριν τις ευρωεκλογές του 24. Το έκανε μετά με τον Μπουζουξίδικο. Το έκανε και τώρα που έκανε κόμμα και στην πραγματικότητα πήρε όλη την πρίκα του ΣΥΡΙΖΑ και όλο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα υπάρχουν και κάτι οι Ορθόδοξοι οι οποίοι έχουν ξεμείνει και θέλουν να κρατήσουν το μαγαζί μόνο του, όπως ο Πολάκης, η Δούρου, ο Παπάς. Εντάξει, τώρα για να κρατάς ένα μαγαζί πρέπει να έχει και πελάτες. Είναι σαν να λες, εγώ είχα από πάπου προς πάπου ένα μαγαζί, πού να πω, σε μια γειτονιά στο νέο κόσμο. Άλλαξε η γειτονιά, έγινε παντού Airbnb, δεν περνάει κανένας από εδώ. Εγώ το έχω το μαγαζί όμως, δεν πληρώνω νίκη, είναι ιδιόκτητο. Το ανοίγω, πηγαίνω το πρωί, πίνω καφέ, διαβάζω εφημερίδα, ακούω ραδιόφωνο, βλέπω τηλεόραση, μιλάω με τον Ανθοπόλη απέναντι, μου φέρνουν φαγητό το μεσημέρι, πουλάω και δύο πράγματα την εβδομάδα και υπάρχω, φυτοζώω. Ωραία, θα φυτοζώουν, κάποια στιγμή θα έρθουν οι εκλογές, θα πάρει 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη, τον Παπά και τη Δούρου δεν παίρνει πάνω από 1,5 από μόνο του. Για ποιο λόγο να ψηφίσει κάποιος τον Πολάκη, τον Παπά? Άμα κάποιος είναι, θέλει κάτι βιτζιλάντε, λίγο πιο οργισμένο από τον Πολάκη, ψηφίσει κάτι άλλο τώρα. Έχει Καριστιανού, έχει Βελόπουλο, έχει Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί να ψηφίσει Πολάκη? Άμα θες να ψηφίσει κάτι πιο αριστερό από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει και Βαρουφάκη και δεν ξέρω εγώ τι. Έχει και άλλα πράγματα. Παπά θα ψηφίσει και Δούρου? Το λέω με. Ανταρσία. Το λέω με όλο μου το σεβασμό για τη Δούρου και για τον Παπά. Για τον Πολάκη δεν έχω κανένα σεβασμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει για τον Παπά και τη Δούρου δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους. Να έχουμε και λίγο μια επίγνωση της κατάστασης, θέλω να πω. Δηλαδή, να ξέρουμε λίγο, πώς να το πω, μέχρι που φτάνει ο ίσκιος μας. Το λέω, ξαναλέω με όλο μου το σεβασμό. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω με την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 ακούτε κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Να σας πω ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom. Σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε και περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, είναι η προσφορά για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα. Εταιρικά κινητά επίσης λογικά έχετε. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεστε σίγουρα ή η επιχείρησή σας. Πώς το βρίσκετε αυτό? Μπαίνετε στο cosmote.gr / Magenta One Business, θα μάθετε περισσότερα και θα κερδίσετε ακόμα περισσότερα. Καλημερίζω στην αλίακα της τηλεφωνικής γραμμής την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, την οποία ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους μας ακούν.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα του χαρτοφυλακίου σας, από τα του τουρισμού. Κοιτώντας την Αθήνα, βλέπουμε ότι διανύει ίσως την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της, όσο μπορώ εγώ να θυμηθώ, μια σεζόν πλήρης 12 μηνών. Το ερώτημα είναι αν αυτή η τάση ισχύει σε όλη την επικράτεια ή λόγω της κατάστασης με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που αναφλέγεται ξανά, περιμένουμε κάτι χειρότερο σε σχέση με πέρσι.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι προερχόμαστε από τρεις διαδοχικές χρονιές ρεκόρ, αλλά ότι έχω πει πολλές φορές ότι το στοίχημα για την Ελλάδα δεν είναι μόνο πως θα καταρρύπτει κάθε χρόνο τα ρεκόρ, πως θα έχει μια ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, βιώσιμη ανάπτυξη, ανταγωνιστική και ανθεκτική. Και αυτό το στοίχημα σιγά σιγά το πετυχαίνουμε, καθώς το 2025 ήταν μια χρονιά όπου καταγράψαμε μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδα από ό,τι στις αφήξεις. Άρα φαίνεται ότι βελτιωνόμαστε στους ποιοτικούς δείκτες και επίσης ότι έχουμε μεγάλες αυξήσεις στους πρώτους μήνες του χρόνου, όπως και στους τελευταίους μήνες του χρόνου. Άρα ότι όντως πετυχαίνουμε και το στοίχημα της ενίσχυσης, ας πούμε, των υπόλοιπων μηνών, όχι μόνο της καθαρά της περίοδου αιχμής του καλοκαιριού. Αυτό βλέπω ότι είναι και η τάση φέτος, παρά την γεωπολιτική συνθήκη, παρά τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Είδαμε τα επίσημα στοιχεία για τους τρεις πρώτους μήνες του 2026, μια θεαματική αύξηση κατά σχεδόν 65% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που σας είπα ότι ήταν πάλι το χρονιά ρεκόρ. Και μάλιστα είδαμε πάλι ότι ο ρυθμός της αύξησης των εσόδων είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνης της ταξιδιωτικής κίνησης. Άρα όντως καταγράφουμε μια ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και αυτό κρατήστε το γιατί είναι το βασικό στοιχείο. Από εκεί και πέρα το να γίνει Αθήνα προορισμός, μην ξεχνάμε ότι ήταν κάτι που πριν από 15 χρόνια δεν ήταν καθόλου δεδομένο.
0: Σωστό είναι αυτό που λέω.
5: Ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γίνει ένας προορισμός city break, να μην είναι μόνο transit, να μπορούμε να έχουμε μια οικονομία της πόλης, η οποία στηρίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό και στον τουρισμό, γιατί ο τουρισμός, μην ξεχνάτε ότι δεν αφορά μόνο τα ξενοδοχεία, αφορά τη συνολική οικονομία της πόλης. Αφορά και το κομμάτι της εστίασης, αφορά το κομμάτι του εμπορίου. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τα ξενοδοχεία, μιλάμε για ολόκληρη την πόλη και την οικονομία της και πώς λειτουργεί και μέσα από την αύξηση του τουρισμού.
6: Θα δουλέψει φέτος, κυρία Υπουργέ, το last minute, είναι αυτή η εκτίμησή μας.
5: Κοιτάξτε, αυτό το βλέπουμε ούτως ή άλλως ως τάση τα τελευταία χρόνια. Και ότι φέτος, λόγω της γεωπολιτικής συνθήκης, θα δουλέψει ακόμα περισσότερο. Το συζητάμε δηλαδή και με τους, όλους τους μεγάλους tour operators και τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει φροντίσει και έχει συνεργασίες που συνεχίζουν μέχρι και τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί μας ενδιαφέρει και αυτός ο πελάτης που θα κλείσει τελευταία στιγμή να δει την Ελλάδα, να την επιλέξει την Ελλάδα. Και μάλιστα όχι μόνο τους γνωστούς, τους δημοφιλείς προορισμούς, αλλά και λιγότερο γνωστούς προορισμούς. Την ίδια στιγμή όμως, κύριε Βιεννίδη, που βλέπετε ότι όλη η προσπάθειά μας, και το λέω αυτό γιατί θέλω να επιμείνω και να το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος, είναι ο τουρισμός και τα έσοδα από τον τουρισμό και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται να έχει μια αξία για όλους τους πολίτες. Άρα, θεωρούμε ότι αυτά τα πολύ μεγάλα έσοδα που έρχονται από τον τουρισμό μας δίνουν τη δυνατότητα μετά ως κυβέρνηση να επιστρέφουμε αξία στους πολίτες.
6: Αυτό είναι δεδομένο. Το έχουμε δει ότι το μαξιλάρι που δημιουργείται από τον τουρισμό χρησιμοποιείται εν συνεχεία για τη στήριξη κοινωνικών ομάδων ή για την άσκηση φορολογικής πολιτικής εν συνεχεία. Νομίζω ότι η κυβέρνηση βασίζεται στην υπεραπόδοση του τουρισμού κάθε χρονιά, εν πάση περιπτώσει.
5: Είναι σημαντικό όμως να καταγράφεται αυτό, γιατί καταλαβαίνω και βλέπω πολλές φορές ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις για το θέμα της τουριστικής κίνησης και δραστηριότητας. Γι' αυτό και προσπαθούμε αφενός η τουριστική δραστηριότητα να έχει μια διάχυση πλέον και στο χρόνο και στο χώρο, και βεβαίως να δημιουργεί αξία για τις τοπικές κοινωνίες και πολύ λιγότερη πίεση. Άρα λαμβάνουμε μέτρα εκεί που διαπιστώνουμε ότι η τουριστική δραστηριότητα έρχεται να πιέσει παραπάνω από ό,τι πρέπει τις τοπικές κοινωνίες. Για παράδειγμα στην Αθήνα, με την απαγόρευση πλέον της βραχυχρόνιας μίσθωσης, της νέας βραχυχρόνιας μίσθωσης από τις αρχές του 25.
6: Γι' αυτό και έρχονται και τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τον τουρισμό, για να μπουν, από ό,τι καταλαβαίνω, κανόνες δόμησης, ειδικά σε νησιά, των οποίων η φέρουσα ικανότητα έχει επιβαρυνθεί πολύ.
5: Ακριβώς, και κοιτάξτε, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις από εκείνους που θα θέλανε πιο ελεύθερο, αν θέλετε, το πλαίσιο. Όμως, με το συναρμόδιο Υπουργείο, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, βασιζόμενοι στη μελέτη που έχει γίνει για το ειδικό χωροταξικό και τον τουρισμό, έχουμε προχωρήσει σε ένα χωροταξικό το οποίο έχει ως κανόνα το μέτρο και την ισορροπία. Έχουμε βρει τις περιοχές της χώρας όπου υπάρχει ήδη μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη και άρα, αν θέλετε, βάζουμε κάποιο πλαίσιο πιο περιοριστικό, αλλά και τις περιοχές της χώρας όπου χρειάζεται να ενισχύσουμε την ανάπτυξη. Το λέω γιατί αυτά όλα συνδέονται και με τη στρατηγική μας για την ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού και για την ενίσχυση των περιφερειών και των περιοχών της χώρας που δεν έχουν αναπτυχθεί μέσα από τον τουρισμό και που επιδιώκουν να έχουν και εκείνες μια τουριστική ανάπτυξη ήπια και άλλης μορφής. Γι' αυτό και βλέπω ότι για πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού κάνει καμπάνια, ξεχωριστή καμπάνια για τον ορεινό τουρισμό. Και μάλιστα με το σύνθημα ότι η ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο.
6: Αυτό είναι.
5: Άρα ενισχύουμε την επισκεψιμότητα στις ορεινές περιοχές για όλες τις δραστηριότητες και τις εμπειρίες που μπορεί να έχει κανείς στην ορεινή Ελλάδα, όχι μόνο για τους χειμερινούς μήνες, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
6: Θα μου δώσετε παρακαλώ ένα λεπτό, κυρία Υπουργέ, για τους τίτλους των ειδήσεων, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, γιατί έχω ακόμα δύο ερωτήματα για τον τουρισμό που θέλω να τα θέσω, αλλά θέλω να μιλήσουμε και για τα ευρύτερα πολιτικά. Ο Βίκτορ Σαμουήλ εδώ με τους τίτλους των ειδήσεων.

0: σκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας. Στις 12 το μεσημέρι από το κημητήριο Παπάγου η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά που πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Στον εισαγγελέα ο 37χρονος Παλαιστίνιος της Χαμάς που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον πολύ ισχυρό σεισμό 7,8 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε Alpha Radio 989. Είναι Δευτέρα, είναι 8 Ιουνίου. Εδώ είμαστε. Συζητάμε με την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, κυρία Υπουργέ, το οποίο αφορά πάρα πολλούς πολίτες και γίνεται ανάρπαστο κάθε χρόνο. Αυτό βεβαίως είναι δηλωτικό και του προβλήματος που υπάρχει ακόμα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος ελληνικής κοινωνίας, το οποίο χρειάζεται επιδοτούμενα προγράμματα για να πάει διακοπές. Θέλετε να μας πείτε λίγο τα διαδικαστικά ως προς το πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για vouchers διακοπών και ποια είναι τα κριτήρια?
3: Ωραία, να πω λίγο πρώτα απ' όλα ότι το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους είναι ένα πολύ ξεχωριστό πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού. Το λέω γιατί πολλοί το συγχαίουν με τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού από το Υπουργείο Εργασίας. Το δικό μας το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού έχει να κάνει με την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και με την περιφερειακή ανάπτυξη και τα κριτήρια είναι καθαρά εισοδηματικά και κοινωνικά. Άρα υπάρχει, αν θέλετε, μια δυνατότητα για πάρα πολύ κόσμο να συμμετέχει σε μια διαδικασία που, όπως ξέρετε, λειτουργεί με μια κλήρωση, γιατί βεβαίως οι ενδυνάμει δικαιούχοι είναι πάρα πολλοί και οι δυνατότητες που έχουμε είναι μεγάλες, αλλά δεν φτάνουν να καλύψουν την συνολική ζήτηση. Θέλω να σας θυμίσω επίσης ότι την τελευταία πενταετία έχουμε ενισχύσει με περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ τόσο πολίτες όσο και τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και με μεγάλη επιτυχία. Οπότε συνεχίζει το πρόγραμμα αυτό και για την επόμενη περίοδο και τώρα μέσα στο καλοκαίρι ουσιαστικά θα γίνει η προκήρυξη. Έχουμε περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ για το 2026-2027 και θα κατανεμηθούν απευθείας οι πόροι στους μη κληρωθέντες δικαιούχους της πρώτης φάσης του 2026 και χωρίς διαδικασία αιτήσεων. Άρα θα πάμε δηλαδή και πίσω, αλλά και θα ενισχύσουμε και καινούριους δικαιούχους. Και επειδή, όπως σας
2: αυτό πότε θα γίνει?
3: Τον Ιούλιο.
2: Τον Ιούλιο.
3: Θα τρέξει όμως Ιούλιο του 26 για ένα χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 27. Άρα η δυνατότητα είναι, θα μπορεί να συμμετέχει κάποιο στην κλήρωση, μετά μπορεί το voucher οποτεδήποτε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να το ενεργοποιήσει. Θα ήθελα λίγο να πω ότι όποιος κληρώνεται, καλό θα ήταν να παίρνει την ενίσχυση αυτή. Το έχουμε δει στο παρελθόν.
2: Έχετε δει να μένουν αναξιοποίητα τα χρήματα?
3: Έχουμε δει να μένουν αναξιοποίητα. Δηλαδή κάποιοι δεν κληρώνονται και δεν καταφέρνουν τέλος πάντων να έχουν αυτή την ενίσχυση. Κάποιοι άλλοι κληρώνονται και δεν κάνουν χρήση του βάουτσερ. Οπότε νομίζω καλό είναι ότι όποιος κάνει την αίτηση να ξέρει ότι θέλει και πραγματικά να την αξιοποιήσει. Δίνουμε μια πολύ μεγάλη στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες, διευρύνοντας τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια για όσους έχουν παραπάνω από 3 παιδιά και δίνοντας και στους δικαιούχους με 4 και πάνω παιδιά επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί μέσω μιας νέας διαλειτουργικότητας. Θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μιλάμε πολλές φορές για το δημογραφικό, μιλάμε για τους πολύτεκνους, αλλά εδώ χρειάζεται να ερχόμαστε και έμπρακτα ως πολιτεία να δίνουμε μια στήριξη εν προκειμένου εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού για τον εσωτερικό τουρισμό. Το ίδιο κάνουμε και για τα άτομα με αναπηρία που εξαιρούνται από τα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν έχουμε αποκλεισμό λόγω προηγούμενης συμμετοχής όπως είχαμε στο παρελθόν. Άρα υπάρχει και μια επιπλέον επιδότηση. Δίνουμε μια μεγάλη έμφαση άρα και στα κοινωνικά κριτήρια του προγράμματος αυτού.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε να περιμένετε περισσότερες ανακοινώσεις σε ένα μήνα.
2: Ωραία, τα κρατάμε αυτά. Τώρα πάμε στα πολιτικά της περίοδου, κύριε Κεφαλογιάννη. Η κυβέρνηση με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις, εχθές είχε μία δημοσκόπηση η Μάρκ για το πρώτο θέμα, κινείται πέριξ του 30, λίγο πάνω, λίγο κάτω, όπως το κοιτάξει κανείς.

0: Όλοι όμως λένε ότι καθίστε να δούμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά το οποίο θα έρθει, διότι πράγματι το κόμμα Τσίπρα δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Καριστιανού δεν διεμβολίζει απευθείας όσους λένε σήμερα ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς όμως είναι σάρξεκ της σαρκός της παράταξης. Νούμερο ένα, θεωρείτε λάθος να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς? Και δεύτερον, θεωρείτε ότι θα σας πλήξει πολιτικά?
1: Εγώ θέλω να ξεκινήσω με το ότι είναι πραγματικά σημαντικό το ότι στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μεγάλο προβάδισμα τα τελευταία 10 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην πολιτική ιστορία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά. Και αυτό κάτι δείχνει, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένας πυλώνας σταθερότητας μέσα σε ένα κατά τα άλλα κατακαιρματισμένο πολιτικό τοπίο. Από εκεί πέρα, προφανώς αυτό που έχει σημασία είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και κατά πόσο μια κυβέρνηση έρχεται και δίνει λύσεις σε αυτά. Νομίζω ότι έχουμε περάσει δηλαδή πλέον σε μια εποχή που οι πολίτες αυτό που ζητούν είναι λύσεις στα προβλήματα, ζητούν σταθερότητα, ζητούν ασφάλεια και εκεί είναι στο τέλος της μέρας που θα κρυθούμε. Γι' αυτό είδατε και ο Πρωθυπουργός και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτό που έκανε ήταν να αναδείξει πόσο είμαστε απόλυτα συνεπείς με το πρόγραμμα με το οποίο εκλεγήκαμε το 2023. Αυτό θα είναι και εκείνο που θεωρούμε και εμείς πάνω στο οποίο θα μας κρίνουν και οι πολίτες στις εκλογές το 2027. Ο τόπος μας χρειάζεται μια ισχυρή, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γι' αυτό και αυτή είναι η δικιά μας η πρόταση προς τους πολίτες. Θεωρώ ότι η πολιτική είναι υπόθεση ευθύνης, πρέπει να λύνεις προβλήματα, πρέπει να προχωράς μπροστά και αυτό είναι που ουσιαστικά ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από...
0: Αλλά μπορεί να σας πούν βέβαια οι πολίτες ότι δεν θέλουν να είστε αυτοδύναμοι πλέον. Ότι το είδαν αυτό το έργο και εσείς θα πρέπει να βρείτε κάποιον να συνεργαστείτε αν είστε πρώτοι όπως δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δεν είναι πολύ εύκολο.
1: Είναι ξεκάθαρο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι η πρότασή μας προς τους πολίτες θα είναι μια τέτοια εντολή που θα μας δώσει τη δυνατότητα του σχηματισμού μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Και στέκομαι σε αυτό γιατί σας λέω ότι έχουμε απευθυνθεί στους πολίτες το 2023 με ένα πρόγραμμα. Θα αναδείξουμε το πόσο είμαστε απόλυτα συνεπείς σε αυτό το πρόγραμμα πάνω στο οποίο έχουμε και αυτά τα χρόνια κινηθεί. Δεν λέμε ότι δεν έχουν γίνει λάθη, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν λέμε ότι δεν είμαστε πάντα εκεί. Όντως και να παραδεχτούμε λάθη και να προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Είναι νομίζω βασικό συστατικό στοιχείο της πολιτικής ευθύνης το να μπορείς να στέκεσαι και με ειλικρίνεια απέναντι στους πολίτες ακόμα και εκεί που γίνονται λάθη. Το ζήτημα είναι να τα διορθώνεις και να προχωράς μπροστά με νέες λύσεις και με μια καλύτερη προοπτική. Άρα νομίζω και οποιοδήποτε κομματικός σχηματισμός, το λέω ανεξάρτητα από το ποιος τον
0: ξεκινάει, τον δημιουργεί ας πούμε, το λέει, το απαντά το πήδη για τον κύριο Σαμαρά.
1: Ότι το λέω για τον οποιονδήποτε, γιατί είδαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες κόμματα να δημιουργούνται από τελείως διαφορετικούς, αν θέλετε, από διαφορετικές αφετηρίες. Νομίζω ότι τα κόμματα έρχονται ουσιαστικά να απαντήσουν σε αγωνίες των πολιτών. Και αυτό δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να υπάρχει κάποιος πολιτικός σχηματισμός που να έχει ένα πρόγραμμα που απαντάει όντως στα προβλήματα και τις
0: πραγματικές. Και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού τι κάνουν κόμματα, μόνο προσωποπαγή ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, θα μου επιτρέψετε να μην εκφράσω αυτή τη στιγμή την οποιαδήποτε άποψη, γιατί δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που να έχει δημιουργήσει. Ο πρώην Πρωθυπουργός πάντα σε όλη του την πολιτική διαδρομή υπήρξε απόλυτα συνεπής στο ότι είχε άποψη και πάντα την άποψή του την εξέφραζε
0: με τον
1: πλέον εμφαντικό τρόπο. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένας πολιτικός.
0: Δεν τον φήμωσε κανείς τον κύριο Σαμαρά, θέλω να πω, κύριε.
1: Όλα τα χρόνια. Όχι, θέλω να πω ότι είναι ένας πολιτικός ο οποίος πάντα έχει και είχε μια παρέμβαση στα πράγματα. Ένας πολιτικός τον οποίο σέβομαι. Έχω υπάρξει υπουργός του. Μπορώ να πω ότι ήταν εξαιρετικός πρωθυπουργός. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ ως άποψη. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι και ο καθένας από εμάς με τις όποιες πολιτικές του αποφάσεις και επιλογές κρίνει, αν θέλετε, και την πολιτική του ιστορία. Αλλά θέλω να σταθώ λίγο στα καινούργια πολιτικά κόμματα, καθώς για παράδειγμα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έρχεται ουσιαστικά να κάνει μια πρόταση η οποία θυμίζει λίγο την αντισυστημικότητα του παρελθόντος. Δεν βλέπουμε δηλαδή μια θετική πρόταση, δεν βλέπουμε κάποια ομάδα ηγετική, δεν βλέπουμε κάποιο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως πλέον η κυρία Καριστιανού από τη μία είναι μια μητέρα που έχει βιώσει μια τραγωδία και γι' αυτό έχει τον σεβασμό μας, αλλά όταν εμφανίζεται πλέον στο πολιτικό σκηνικό ως πλέον ηγέτης ενός πολιτικού κόμματος που από ό,τι βλέπω διεκδικεί και πολύ μεγάλο χώρο στο πολιτικό γίγνεσθε, νομίζω ότι εκεί ουσιαστικά θα πρέπει να προσέλθει και με κάποιες πολύ συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις πάνω στις οποίες θα κριθεί. Ο κύριος Τσίπρας βέβαια είναι και μια αναπαλαίωση. Έχει κριθεί πολλές φορές στο παρελθόν, αρνητικά. Θεωρώ ότι φέρει ένα πολύ μεγάλο φορτίο και μια μεγάλη ευθύνη για μια πολύ μεγάλη περιπέτεια που έδωσε η χώρα. Δεν έχει περάσει τόσο πολύ καιρό ώστε να έχουν ξεχάσει οι πολίτες. Οπότε αυτή η αναπαλαίωση του κυρίου Τσίπρα δεν ξέρω και αυτή πάλι αν μπορεί να δώσει κάποια λύση στα σημερινά προβλήματα.
0: Αν μη τι άλλο, είμαι σε ενδιαφέρουσα περίοδο πολιτικά. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση, κυρία Υπουργέ. Να είστε καλά, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλή σας εβδομάδα. Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη ήταν μαζί μας. Εγώ μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε σε διάλειμμα. Για να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι γίνεται να έχετε απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σας, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό και στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου και αν βρίσκεστε, διότι η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείτε να απολαμβάνετε ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Θα απολαύσετε κι εσείς το γρήγορο ίντερνετ του Cosmote 5G Wi-Fi παντού με την δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal και θα μπείτε στη νέα εποχή συνδεσιμότητας και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Περισσότερα θα μάθετε στο cosmote.gr. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, είναι 12 παρατέταρτο η ώρα. Επιστρέφω με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και βασικό και ερευνητή του πολιτικού σκηνικού, τον Γιάννη Κωνσταντινίδη, διότι κάνουν μετρήσεις ενδιαφέρουσες και έχουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα και επικοινωνικών τάσεων και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Πάμε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης, εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800, στο nerpapaki alfaradio989.gr και στο 6947-989-989. Λοιπόν, καλημέρα στον Πάνο, που μου στέλνει μηνύματα μπασκετικά, μην αρχίζετε τώρα, μην αρχίζουμε, έχουμε και αγώνα σήμερα. Ο Τιμολέων μου λέει, αν και πολιτικός, έμαθα ότι έχεις πληροφορίες για Γιαννούλη. Ποιο Γιαννούλη, Λαρετζάκη, εγώ, τι σχέση έχω, Γιαννούλης, είναι παίκτης αυτό? Ναι, ξέρω τι είναι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, Τάσο. Δεν αναγνωρίζω Γιαννούλη Λαρετζάκη παίχτη. Εγώ αυτό λέω εδώ και 2-3 χρόνια, δεν είναι παίκτης ο άνθρωπος. Είναι μέλος του staff είναι το παιδί. Απά να παίξει κάπου αλλού ενδεχομένως. Σε μια ομάδα άλλη. Καλημέρα στον Τάκη, ο οποίος λέει ότι στις αρχές του 27 θα γίνει ένα θεώρηση των ωριών ηλικίας για το συνταξιοδοτικό με πιθανή αύξηση. Μήπως μόνο αυτό είναι αναγκαίο και ικανό να έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο? Όλα θα τα ακούσουμε τώρα. Ο Γιώργος λέει, τι άποψη έχει η κυρία Κεφαλογέννη για το ενδεχόμενο κατασκευής τουριστικών καταλυμάτων στην Καλαμάτα από Ισραηλινή εταιρεία? Τι άποψη να έχει? Μια χαρά. Καλημέρα στον Αναστάσιο που μου λέει ότι υπάρχει πρόβλημα με την πλατφόρμα των καθαρισμών οικοπαίδων. Προσπαθεί από εχθές να δηλώσει ο άνθρωπος, αλλά είναι αδύνατον. Να ρωτήσω, γιατί δεν το ξέρω. Η προθεσμία είναι άλλωστε μέχρι τις 15 του μήνα. Τελειώνει η προθεσμία. Πάμε να καλημερίσουμε τον Γιάννη Κωνσταντινίδη, τον καλοφίλο, πολιτικό επιστήμονα διαπρεπή και πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και βεβαίως ο Γιάννης κάνει και ενδιαφέρουσες μετρήσεις, η People of Greece κάνει ενδιαφέρουσες μετρήσεις. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, έχετε κάνει πρόσφατα μία έρευνα η οποία κατά τη γνώμη μου έχει πολιτικό ενδιαφέρον και μας δείχνει τα συναισθήματα με τα οποία οι πολίτες θα πάνε στις κάλπες, και από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε. Το λέω γιατί δεν είναι τόσο μακριά οι εκλογές, αν πιστέψουμε τα σενάρια μπορεί να απέχουμε και 3-4 μήνες από τις κάλπες. Άρα θέλω να ρωτήσω, με βάση τις δικές σας τις μετρήσεις, ποιο είναι το βασικό συναίσθημα με το οποίο θα προσέλθουν οι πολίτες, και αν όσο σφίγγουν τα διλήμματα, να το πω έτσι, υπάρχει προοπτική αυτά τα συναισθήματα να μεταστραφούν?
8: Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι η συναισθηματική ψήφος είναι έτσι το talk of the town, είναι η τελευταία λέξη της μόδας, ας πούμε, στην μελέτη της εκλογικής συμπεριφοράς διεθνώς. Τα συναισθήματα έρχονται να υποκαταστήσουν και κομματικές ταυτότητες και κοινωνικές ταυτότητες, που στο παρελθόν ήταν οι βασικοί παράγοντες προσδιορισμού των προτιμήσεων των πολιτών. Άρα δεν είναι κάτι, θέλω να πω, που αφορά την Ελλάδα, πάντως σίγουρα αφορά και την Ελλάδα του σήμερα. 3 στους 4 Έλληνες δηλώνουν ότι στην επόμενη κάλπη θέλουν να εκφράσουν ένα συναίσθημα. Ότι δηλαδή, άρα τι θα πει συναίσθημα? Θα πει ότι δεν θα είναι ορθολογική. Θα πει ότι δεν θα καθίσουν να υπολογίσουμε το υποδεκάμετρο αν τους αρέσει ή όχι το πρόγραμμα του καθενός κόμματος. Αυτό δεν λέμε αν είναι καλό ή κακό, ναι. Και εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν οι αξιολογικοί χαρακτηρισμοί. Λέμε ότι είναι μια πραγματικότητα. Τώρα πάμε και τους ρωτούμε, λοιπόν, ποιο συναίσθημα είναι αυτό το οποίο θέλετε να εκφράσετε εσείς οι 3 στους 4 που λέτε ότι κάτι θέλω να εκφράσω. Περίπου το 40% δηλώνει ελπίδα. Το 25% θυμό. Mm-hmm. Θα έλεγε κανείς ότι η ελπίδα είναι ένα θετικό συνέστημα, δίνει μια προοπτική. Αν ψάξει ωστόσο κανείς μέσα σε αυτούς τους 40% που λένε ελπίδα, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα και πάλι αρνητικό συνέστημα, που προφανώς υπάρχει μέσα στο θυμό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Μέσα λοιπόν στην ελπίδα, ένα σημαντικό τμήμα, περίπου η μισή, λένε ότι ελπίζουν διακαώς να χάσει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μοιάζει λοιπόν ότι αν προσθέσει κανείς αυτούς που ναι μεν λένε ελπίδα, αλλά λένε μια ελπίδα έχω να χάσει ο άλλος, το οποίο καταλαβαίνεις ότι αμέσως έχει ένα αρνητικό στοιχείο, συν αυτούς οι οποίοι είναι θυμωμένοι και δηλώνουν ότι είναι θυμωμένοι, εντάξει, πολλοί είναι θυμωμένοι με το σύστημα γενικά, αρκετοί και με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ειδικά. Αν τους προσθέσει όλους αυτού, όλα αυτά τα κομμάτια κανείς, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια έντονα αρνητική διάθεση για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σήμερα.
0: Ναι.
8: Το ζήτημα βέβαια είναι πώς θα κινηθεί αυτή η διάσταση, διότι στην κάλπη δεν μπορούμε να γράφουμε σε ένα χαρτί με θυμωμένος, σηκωφύγε, δεν σε θέλω, και να το ρίξουμε μέσα.
0: Βέβαια, ο Μητσοτάκης έχει δείξει και κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης έχει δείξει διαχρονικά ότι την ώρα την κρίσιμη δεν τον ενδιαφέρει να διαλέγεται με το όλον της κοινωνίας, αλλά με αυτό το κομμάτι το οποίο βλέπει βάσει των δικών του ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, ότι είναι διατεθειμένο να τον ακούσει. Το ερώτημα είναι αν αυτό το κομμάτι της κοινωνίας προοδευτικά σμικρίνεται.
8: Σωστά το θέτεις. Αυτό είναι μια στρατηγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι και ορθολογική, θα έλεγα. Δηλαδή, εάν πραγματικά σου χρειάζονται 30-35% που θα έρθουν στην κάλπη, realpolitik όντως, τότε όντως συνομιλείς με εκείνους. Και αυτή τη στιγμή με την κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση πράγματι του δίνεται η δυνατότητα, εάν κρατήσει ένα κοινό σταθερό, να τα καταφέρει. Το κοινό, εγώ θα πω κάτι άλλο πρώτα. Θα πω ότι το κοινό που στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι διατεθειμένο να φτάσει στην κάλπη. Και σε εποχές που η αποχή φτάνει στο 50%, το να φτάσει στην κάλπη δεν είναι δευτερεύον ερώτημα, είναι πολύ σημαντικό. Αν λοιπόν αυτοί, εγώ θα σου πω, 20 άνθρωποι στους 100 οι οποίοι ερωτώνται σε μια έρευνα της QED απαντούν ότι εγώ είμαι με τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, εάν αυτοί οι 20 άνθρωποι πάνε ωστόσο στην κάλπη, ενώ άλλοι 50 από τους 75 που δεν τον θέλουν, ας το πούμε, δεν πάνε, δεν έχουν βρει επιλογή, το 20 στα 50 είναι 40%. Εν πάση περιπτώσει, δεν ισχυρίζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 40%.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε ιδίως σε χρόνο αρκετά μακριά από τις εκλογές, ποια είναι η διάθεση συμμετοχής?
8: Ναι, εμείς ρωτούμε σε μία κλίμακα από το 1 στο 10 πόσο πιθανό είναι να φτάσετε στις επόμενες κάλπες. Το ρωτούμε σήμερα, έτσι. Απαντούν στις έρευνες περίπου το 85% ότι θα φτάσουν. Όμως, ένα τεράστιο όμως, στην έρευνα μετέχει κανείς επειδή έχει ένα κάποιο ενδιαφέρον για την πολιτική. Εάν του τηλεφωνήσεις ή του στείλεις ένα ερωτηματολόγιο online και του πεις είναι μια πολιτική έρευνα, το πιθανότερο, και αυτός δεν έχει ενδιαφέρον για την πολιτική, το πιθανότερο είναι ότι θα σου πει αντεγιά. Άρα δεν μετριέται εύκολα η συμμετοχή, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, στις έρευνες. Γιατί αυτοαποκλείονται οι άνθρωποι που έχουν λιγότερη πιθανότητα συμμετοχής στην κάλπη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, έχετε μετρήσει επίσης το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και διαπιστώνεται την κοινωνική διάθεση έναντι αυτού. Πώς τον βλέπεις τον κύριο Τσίπρα? Έχει κάποια δυναμική για κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο έκανε ως καταγραφή στις προηγούμενες εκλογές που συμμετείχε με άλλο κόμμα τότε, βέβαια?
8: Τρία στοιχεία θα έδινα επί αυτού του ερωτήματος. Το πρώτο είναι ότι στο ερώτημα πόσο διαφορετικό είναι το πρόγραμμα του νέου κόμματος, τα όσα έχουν ακουστεί από το νέο κόμμα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, δύο στους τρεις Έλληνες απαντούν ότι δεν βλέπουν διαφορά. Άρα δεν θεωρούν ότι το διαβόητο rebranding έχει επιτευχθεί. Και πάλι βέβαια θα μου πεις οι υπόλοιποι 30 στους...
0: Πάλι η σημασία πώς θα πάνε.
8: Πώς θα πάνε, ναι, φυσικά πόσοι θα πάνε. Το δεύτερο στοιχείο που θα έλεγα είναι ότι η πολυθρύλητη εκδήλωση παρουσίασης επίσης δεν φαίνεται να τους προσέδωσε κάτι στο ακροατήριο, εννοώ. Απαντούν ότι ό,τι ήξερα αυτά είδα. Δεν είδα λοιπόν κάτι καινούργιο στο περιεχόμενο, δεν είδα κάτι καινούργιο στην επικοινωνία. Και ερχόμαστε και σε ένα τρίτο στοιχείο. Έχουν περάσει μόλις 2 εβδομάδες, έχω στο νου μου μόνο 2 με 3 της εταιρείας. Αυτό που παρατηρώ με τους δυνητικούς ψηφοφόρους της Ελλάς είναι ότι μοιάζουν να είναι αυτοί. Θέλω να πω, το να πεις ότι είναι ταβάνι δεν μπορείς να το ξέρεις τώρα, γιατί είναι και πολύ σημαντικό το αν θα εδραιωθεί στη δεύτερη θέση και αν θα ανταποκριθεί στην εικόνα του βασικού αντιπάλου της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, οι άνθρωποι που ήταν αδιευκρίνιστοι και πρώτοι σε ας πούμε ανακοίνωση του κόμματος, συνεχίζουν να είναι αδιευκρίνιστοι. Μοιάζει δηλαδή να κερδίζει η Ελλάς, όπως που ήδη υπήρχαν στο σώμα και οι οποίοι δήλωναν ΣΥΡΙΖΑ, Πλευσή Ελευθερίας, άλλα κόμματα. Μοιάζει λοιπόν να μην έχει καταφέρει να κάνει άνοιγμα σε όσους δήλωναν αποχή. Επίσης βρίσκω και πολύ χαμηλό ποσοστό σε αυτούς οι οποίοι σκέφτονται, δεν έχουν καταλήξει αλλά σκέφτονται να το ψηφίσουν. Ενώ για παράδειγμα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που την έχει στο νου του, χωρίς να δηλώνει ότι θα την ψηφίσει.
0: Άρα στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας επανασυσπυρώνει ένα ακροατήριο στο οποίο μιλάει με συνέπεια εδώ και χρόνια, αυτό όμως δεν είναι κοινωνικά πλειοψηφικό.
8: Όχι.
0: Ούτε έχει την τάση να γίνει.
8: Το 2023. Δεν μοιάζει η κίνηση τουλάχιστον να του δίνει αέρα μεγαλύτερο από αυτόν τον οποίο είχε, ας το πούμε έτσι, το 2023.
0: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού το έχετε μετρήσει λίγο προσεκτικότερα, λίγο αναλυτικότερα, τώρα που έχει περάσει και κάποιος καιρός από την ανακοίνωσή του?
8: Κατά τη στοιχεία, ούτε η παρουσίαση εκείνου του κόμματος εντυπωσίασε. Δεν μπορούμε βέβαια να ρωτήσουμε αν είναι διαφορετικό από κάτι άλλο. Με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αυτό που έχει αξία να υποθεί είναι ότι μοιάζει να μην τους αφορά η ταυτότητα η προγραμματική. Όσα δηλαδή λέγονται περί έλλειψη ταυτότητας ή θέσεων κτλ. Δεν είναι ζητούμενο για ένα σημαντικό κομμάτι του κοινού. Το ζητούμενο είναι ότι εκφράζει με συνέπεια τον θυμό τους και κάπως εμπιστεύονται και τα κίνητρα, να το πω έτσι, της καθόδου στην πολιτική. Τα κίνητρα είναι ότι έχει κάθε λόγο να εκφράσει τον θυμό της και αυτό μοιάζει να είναι αρκετό για ένα σημαντικό κομμάτι του κοινού. Κυρίως παρατηρούμε μια επιτυχία της στις ηλικίες των 40 και των 50. Είναι κάτι που θέλω να το συνδέσω με μια πολύ σταθερή επίδραση συναισθηματική που είχε το δυστύχημα των τεμπών σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Σε αυτό που εγώ προσωπικά έχω καταλήξει ότι είναι οι γονείς των περισσότερων των θυμάτων. Μοιάζει ότι είναι το κομμάτι της κοινωνίας που έχει περισσότερο, στο οποίο έχει περισσότερο καταγραφεί το δυστύχημα και μοιάζουν να είναι και περισσότεροι ψηφοφόροι δυνητικοί της κυρίας Καριστιανού σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Θα βγάλετε και άλλη έρευνα μέσα στο καλοκαίρι?
8: Ναι, σίγουρα. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχουμε δουλειά. Να ξαναμιλήσουμε.
0: Καλά, θα ξαναμιλήσουμε. Είπαμε, θα το κάνουμε μια φορά το μήνα. Όταν έχετε έρευνα που έχει αξία να συζητηθεί και να αναλυθεί, εδώ είμαστε για να την αναδεικνύουμε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και βεβαίως αναφερόμαστε στις έρευνες της People of Greece. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Είμαστε στις 12 η ώρα και η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, του εκλειπώντος Σαρακατσάνου, του επί σειρά ετών υπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη μου, ο τελευταίος βαρόνος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς, ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να έχει γίνει πρόεδρος. Δεν έγινε πρόεδρος, δεν έπαψε όμως να είναι ένα πολύ σημαντικό στέλεχος στη μηχανή της Νέας Δημοκρατίας. Ένας αξιοπρεπής και έντιμος άνθρωπος, ο οποίος πορεύτηκε για πάρα πολλά χρόνια με μια άσπηλη δημόσια διαδρομή. Τον αποχαιρετούν φίλοι και συνοδοιπόροι μια ζωή αυτή την ώρα στο κημητήριο του Παπάγου. Η Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο των Ειδήσεων και εμείς πάλι αύριο στις 11, αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Υλικές ζημιές σε εργοστάσιο πετροχημικών στο Ιράν έπειτα από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ. Η βιομηχανική περιοχή εκενώνεται. Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει πως κατέριψε όλους τους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ σήμερα το πρωί. Με ανακοίνωσή τους οι Χούθη αναφέρουν πως υπάρχει μπλόκο στην Ισραηλίνη ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα και απειλούν με πλήγματα. Αυτήν την ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ με τη συμμετοχή λίγων υπουργών, όπως δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να μην προχωρήσει σε αντίπεινα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου Axios. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι οι νέες εχθροπραξίες δεν θα έχουν επίπτωση στις διαπραγματεύσεις. Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίζει αυτός, είπε μάλιστα αναφερόμενος στον Νετανιάχου. Η περιφέρεια της Μέσης Ανατολής δεν έχει ανάγκη την κλιμάκωση. Αντιθέτως, να καθίσουν τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν σε μια συμφωνία. Αυτό δήλωσε λίγο πριν από την έναρξη της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται στη Λευκωσία, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας. Στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας, η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική, η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Παρενόχληση διασυρμάτου σημειώθηκε αργά χθες κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια προς την Κύπρο, όπως επίσης στα αεροσκάφη της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του. Από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμβου στο ψευδοκράτος, οι παρεμβολές από όπου απογειώθηκαν δύο τουρκικά μαχητικά, τα οποία παρακολουθούσαν από απόσταση τα στρατιωτικά αεροσκάφη με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Συναγερμός σήμανε στη Μολδαβία και τη Λετωνία σήμερα για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον ενέργειο χώρο τους. Κινητοποιήθηκαν γαλλικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων μετήχθη από τη Γαδά ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικολάο Κρήτης μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Κατόπιν 12ωρης ανάκρισης φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 ρίχτερ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ίστατο χέρες στο Γιώργο Σουφλιά αυτήν την ώρα, στο κημητήριο Παπάγου, στην κηδεία παρευρίσκεται και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρώην Υπουργός πέθανε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Στο διεθνή χώρο και πάλι τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 200 έχουν τραυματιστεί μετά από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στις ακτές του νησιού Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στη χώρα σε υποδομές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ με το σκορ της σειράς στο 1-1.
0: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Κυρίες και κύριοι, Μουντιάλ και Πάση Σιφιλίου. Αρχίζει την Πέμπτη. Ένα μήνας είναι, θα περάσει, γι' αυτό παρακαλώ γυναίκες, μην κλαίτε. Κάντε τα προγράμμα σας και αφήστε μας ήσυχους να απολαύσουμε την μπάλα. Να τη ληφτούμε στην αγκαλιά της θεάς αυτής. Με τα φάτσα της, τις τρίπλες, τα δοκάρια που διδονούνται και τα γκολ που μπαίνουν, την κερκίδα που πάρετε. Ξέρετε, και όσοι αντιπαθείτε το ποδόσφαιρο, να ξέρετε ότι ο μεγαλοδύναμος, όταν είχε κέφια, σκεφτόταν να πλάσει τους ανθρώπους και τη γη. Όταν είχε κέφια, κλωτσούσε τα αστέρια. Και έτσι άρχισε το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές, και μαζί μας ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην παραγωγή τη δημοσιογραφική, η Έλισσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς 212-212-4800 να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail oneir@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Έχουμε και λέμε. Η Δήλος, αυτό το νησί των αιώνων, κινδυνεύει να βυθιστεί άνοικα της κλιματικής αλλαγής. Ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται στα θολά νερά του Φάμελου. Το ΠΑΣΟΚ πελιδνό, αμήχανο και ανήσυχο, βλέπει να παλεύει με την κυρία Καριστιανού για την τρίτη ή τέταρτη θέση. Και η διαφθορά πάλι στις πολεοδομίες καλά κρατεί. Για το θέμα αυτό που είναι μείζονος σημασίας, γιατί αφορά το κράτος, τον πυρήνα του, το πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να αναχαιτιστεί αυτή η φάουσα της λαμογιάς, εννοώ, που δεν γίνεται μόνο ή κυρίως από τα εκάστοτε κυβερνητικά στελέχη, αλλά από μας όλους, όταν υπηρετούμε στην πολεοδομία, στα Τελωνία ή κάπου αλλού. Για το λόγο αυτό θα έχουμε στις 12.30 τον κύριο Καρκατσούλη, τον Παναγιώτη Καρκατσούλη, ο οποίος έχει πλούσια εμπειρία και απόψεις σταθερές εδώ και χρόνια, λόγω της εμπειρίας του, από τη διοίκηση. Στις 12.20 θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Απόκη, ένας δημοσιογράφος που ήταν επί χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπηρέτησε ευδοκίμως εκεί την δημοσιογραφία, είναι και διεθνολόγος. Γιατί τον καλέσαμε? Γιατί λόγω της εμπειρίας του της αμερικάνικης παρακολουθεί στενά τα αμερικάνικα πράγματα, να μας μιλήσει για το εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων, γιατί υπάρχουν διάφορα καινούργια στοιχεία που καθιστούν πολύ ενδιαφέρουσα την εξέλιξη εκεί. Τι άλλο? Τι να πούμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Φάμελο? Και αυτή είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό που γίνεται. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, είναι, ξεπερνάει το όριο του σουρεαλισμού αυτή η κατάσταση, όπως είναι τα πράγματα. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, όχι με σχόλια. Υπάρχει κορεσμός και σε αυτά. Θα επανέλθουμε με ένα τραγούδι χαρακτηριστικό του Σαββόπουλου και θα δείτε γιατί το έχουμε επιλέξει. Κατά τα άλλα, άρχισε πάλι το μπαμ και μπουμ εκεί κάτω. Άκουγα τις ειδήσεις και έλεγα ότι έπεσε πύραυλος ιρανικός στο Ισραήλ. Λέω, έτσι τους ήρθε? Όχι, δεν τους ήρθε έτσι. Δεν τους δικαιολογώ, αλλά το Ισραήλ συνέχιζε να χτυπάει το Λίβανο. Με αφορμή ή άλοθη. Εγώ σας λέω με αφορμή τη Χεσμπολά. Ωραία. Γι' αυτό ενεργοποιήθηκαν οι Ιρανοί. Επαναλαμβάνω, δεν τους δικαιολογώ, δεν δικαιολογώ κανέναν. Αλλά γι' αυτό. Το περίεργο είναι ότι ο Τραμπ έκανε κάτι σαν έκκληση. Είπε, παιδιά, σταματήστε. Ίσως γιατί του χαλάει αυτό που έχει στο μυαλό του, ότι να τελειώσει ο πόλεμος, να εισπράξει ό,τι ωφέλη υπάρχουν κτλ. Λίγο πιο πάνω από το Λίβανο και το Ισραήλ υπάρχει η ανήσυχη γείτον, η Τουρκία. Πρώτον, πολλά τουρκικά ΜΜΕ έγραψαν ότι
οι Έλληνες και το Ισραήλ απειλούν για μια ακόμη φορά τα δάση μας, ότι εμείς δηλαδή και το Ισραήλ έχουμε πράκτορες μέσα στην Τουρκία και κινδυνεύουν τα τουρκικά δάση. Μάλιστα. Ωραίος αντιπερισπασμός είναι αυτός, γιατί θυμάμαι δηλώσεις Τούρκου αξιωματούχου όταν έφυγε από την υπηρεσία του, που έλεγε ότι ναι, ναι, εμείς κάναμε εμπρισμούς στα νησιά τα ελληνικά. Υπάρχει κάτι πιο σοβαρό. Είναι οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, του κυρίου Τσιφτσί, ο οποίος τι είπε απευθυνόμενος στο Ισραήλ. Ότι, ακούστε, κατά το παρελθόν η Τουρκία είδε την απελευθέρωση της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ και έτσι θα μπορούσε να δει σήμερα και την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ με το θέλημα του Θεού, δηλαδή να καταληφθεί η Ιερουσαλήμ από τους Τούρκους. Και συνέχισε ο άνθρωπος αυτός λέγοντας: «Θεέ μου, αξίωσέ με μια μέρα να γίνω νομάρχης της Ιερουσαλήμ». Ευγενής πόθη, δεν λέω. Πάντως πήρε απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ και είπε ότι η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το κράτος του Ισραήλ δεν είναι μια παρακμάζουσα σταυροφορική αυτοκρατορία. Το Ισραήλ είναι ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να αμήνεται έναντι οποιασδήποτε απειλής. Δεν ξέρω, αλλά οι γείτονες απέναντι συνέχεια, είτε διαστόματος του ηγέτη τους είτε άλλων, συνέχεια υποδαβλίζουν εντάσεις και συγκρούσεις. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι να μην ανάψουν τίποτα φωτιές, γιατί δεν συμφέρει ούτε εμάς λόγω τουρισμού ούτε εκείνους. Και όταν μάλιστα επικρέμαται στα κεφάλια μας αυτή η δαμόκλειος σπάθη του πολέμου στο Ιράν. Όμως δεν έχω σκοπό να αναφερθώ στα εσωτερικά, τι έγινε στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω, είναι σουρεαλιστικό το τοπίο και δεν ελήφθη καμία απόφαση ουσιαστικά. Ρε παιδάκι μου, αν θέλεις να πας στο Τζίπρα, θεμητό είναι, λέω για τον κύριο Φάμελο, πάρε και όσους είναι μαζί σου και να πάτε. Τι πά να πει ότι δεν έχουμε μια αντιπαραθετική στρατηγική και τακτική? Θα υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα στις επόμενες εκλογές? Ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό, οι εκπρόσωποι του, δεν ασχολούνται. Έκανε την ανοησία ο κύριος Τσιακαντάρης και είπε ότι έδωσε συγχαρητήρια στον κύριο Φάμελο για την εισήγησή του. Αμέσως τον κόψανε, δηλαδή το αποσύρανε την ανάρτησή του. Είναι θέμα πολιτικού IQ, πολιτικού επαναλαμβάνω, και συνέστηση της πραγματικότητας. Φαίνεται δεν την έχει ο κύριος Τσιακαντάρης, παρά το γεγονός ότι είναι ο κύριος γραφιάς της ιστορίας του μανιφέστου του περιόνιμου. Τα ίδια και χειρότερα είναι και στο Πασόκ, το οποίο βρίσκεται καρφωμένο στην τέταρτη ή στην τρίτη θέση. Θα δούμε όμως. Να επαναλάβω και εγώ το κοινότοπο, συγγνώμη, ότι θα λαγαρίσουν σιγά σιγά τα πράγματα και για την κυρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα και θα δούμε που θα κάτσει η μπήλια. Όμως μπαίνω στον πειρασμό, χωρίς άλλα σχόλια, για την εν γέννη αριστερά, να θυμίσω εκείνο το εξαιρετικό τραγούδι του Σαββόπουλου, «Εμείς του 60 η εκδρομής».

0: Αυτά έλεγε από παλιά ο Σαββόπουλος και νομίζω αρκετά από αυτά ισχύουν για όλους αυτούς και μας τους εκδρομής του 60 ή και τα επόμενα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, σαν σήμερα το 1995 η τουρκική εθνοσυνέλευση αποφάσισε να κηρύξει το κάζους μπέλι αν η Ελλάδα έκανε το, αυτό που έχει δικαίωμα να κάνει. Το κάζους μπέλι δηλαδή αφορά την επέκταση σε 12 μίλια. Έκτοτε καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν το αποτόλμησε, γιατί θα γινόταν πόλεμος. Πολλά μπορείς να πεις, όχι για να αιτιολογήσεις, να εξηγήσεις τη συμπεριφορά της χώρας μας. Έλα όμως που ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, και άλλες φορές έχουμε αναφερθεί στον εν λόγω κύριο, είναι πρέσβης επί τιμή και δεν ξέρω αν ανήκει οριστικά στο επιτελείο της κυρίας Καριστιανού ή απλώς είναι μέλος αυτού του κινήματος. Τι είπε προσφάτως? Τι είπε? Ότι σε ένα μήνα εμείς θα κάνουμε 12 μίλια. Πώς θα κάνεις 12 μίλια, άνθρωπε μου? Θα γίνει πόλεμος, του είπε ο Ζαχαρός εκεί στο One στην εκπομπή του. Λέει δεν θα γίνει πόλεμος γιατί και οι Τούρκοι φοβούνται. Μάλιστα. Το είπαμε και την Παρασκευή αυτό και είναι, αν το σκεφτεί κανείς, πες πως ψηφίζει ή θέλει την κυρία Καριστιανού. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ούτε το άλλο που είπε ο κύριος Χρυσανθόπουλος, ότι θα πάρουμε την Ύμβρο και την Τένεδο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλά προβλήματα στη χώρα μας και εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κόσμο. Ό,τι κι αν ψηφίζει, θυμωμένος, οργισμένος, απογοητευμένος, να φέρεται και λαϊκίστικα, τι πάει να πει? Ένας κόσμος έχει κάποιο δίκιο μέσα του, έστω κι αν οι επιλογές του δεν είναι οι πρέπουσες για όλους τους υπόλοιπους. Διαφημίσεις και μετά θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Δημήτρη Απόκη να συζητήσουμε τα του Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχει μεγάλη σημασία τι γίνεται μέσα στα εσωτερικά των Ρεπουμπλικάνων, μια κατάσταση που επηρεάζει πιθανώς και τις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΒΕΗ! τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο δημοσιογράφος και διεθνολόγος Δημήτρης Απόκης. Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ για που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να μιλήσουμε.
9: Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη, να είσαι καλά.
0: Το είπα και πρωτήτερα, γνωρίζοντας ότι ήσουν να μιλήσουμε στον ελληνικό, Δημήτρη.
9: Ναι, βέβαια.
0: Ήσουν στην Αμερική για πολλά χρόνια και έχεις εμπειρία, γιατί έχεις ασχοληθεί με τα πολιτικά πράγματα της Αμερικής. Γνωρίζεις καλά τα του Τραμπ και των Ρεπουμπλικάνων. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει ένα είδος σχίσματος, να το έλεγα, ρήξης στους κόλπους στο μάγκα, και διάβασα προχθές κάτι καινούργιο, ότι υπάρχει μια δυναμική δύο ρευμάτων, των τέχνο μπρο, τέχνο από την τεχνολογία δηλαδή, και θεό μπρο, των κάποιων χριστιανών.
9: Ναι.
0: Υπάρχουν αυτά τα δύο ρεύματα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν όλα αυτά. Η γνώμη σου, λοιπόν, βασισμένη, ναι, στη γνώση σου, ποια είναι?
9: Να πω το εξής.
0: Ναι.
9: Το θέμα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και έχει πολλά παρακλάδια για να το καταλάβει έτσι κανείς στην ολότητά του εδώ στην Ελλάδα. Θα σου πω το εξής. Όσον αφορά το κίνημα μάγκα, όπως αποκαλείται, το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το παρουσιάζουν, γιατί πολλοί κάνουν το λάθος να χαρακτηρίζουν ως στελέχη, να το πω, κομμάτι του κινήματος μάγκα, πρόσωπα σαν τον Τάκερ Κάλσον, σαν τη Μέγαν Κέλλη.
0: Ναι.
9: Σαν κάποιους από αυτούς που ανέφερες, ξέρω εγώ, οι οποίοι ποτέ δεν ήταν αναπόσπαστο κομμάτι, ουσιαστικό κομμάτι του κινήματος μάγκα. Στο κίνημα μάγκα ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει πρόβλημα. Το ελέγχει πλήρως και τον στηρίζουν πλήρως όσοι τον στηρίζανε και στις εκλογές της προεδρικές, τον στηρίζουν και τώρα. Εκεί που έχει πρόβλημα είναι με την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο, την οποία ακόμα, ενώ έχει ξεκινήσει το ξεκαθάρισμα και εκεί στο Κογκρέσο, Βουλή και Γερουσία, τα στελέχη των Ρεπουμπλικάνων, ο Τραμπ έχει ξεκινήσει και εκεί ένα ξεκαθάρισμα, υπάρχουν κάποιοι που έχουν απομείνει, μεταξύ των οποίων και ο ηγέτης της Γερουσίας, ο Τζον Θουν, ο γερουσιαστής, οι οποίοι είναι της παλιάς φρουράς των, όπως αποκαλείται τουλάχιστον για εμάς που έχουμε ζήσει στην Αμερική και μιλάμε με όρους της Αμερικής, τους λεγόμενους Ράινο, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι οι παραδοσιακοί ρεπουμπλικάνοι του προηγούμενου συστήματος.
0: Μάλιστα.
9: Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όντως, γι' αυτό και δεν του περνάνε και κάποια νομοσχέδια όπως θα ήθελε να τα περάσει. Και εκεί είναι το ουσιαστικό πρόβλημα για μένα, διότι αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος σε θέματα ατζέντας, ουσιαστικά της πολιτικής του ατζέντας, δεν βρίσκει την συμπόρευση που θα ήθελε από κάποιους ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο, με αποτέλεσμα να μην περνάνε κάποια νομοσχέδια, και αυτό θα τον βρει μπροστά του.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο, Δημήτρη, από αυτά που διαβάζω τουλάχιστον και διαβάζουμε εδώ. Ένα τμήμα των ρεπουμπλικάνων είναι δυσαρεστημένο από το γεγονός ότι, τουλάχιστον αυτό είπαν στην αρχή, ότι ο πρόεδρος Τραμπ σύρθηκε στον πόλεμο εναντίον του Ιράν από τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Και υπάρχει μια βαθμιδόν εναντίωση σε τέτοιου είδους επιλογές.
9: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σε επίπεδο του κινήματος ο Μάγκα που στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο, στο θέμα του Ιράν και του πολέμου με το Ιράν, γενικά αισθάνονται δύσκολα, αυτό το κίνημα αισθάνεται δύσκολα, γιατί ήταν ένα κίνημα το οποίο δεν ήθελε εμπλοκή της Αμερικής στους πολέμους. Γι' αυτό και έχει γίνει, για παράδειγμα, και μεγάλη κουβέντα με τον αντιπρόεδρο Βάνς, ο οποίος δεν ήταν φιλικός προς αυτή την εμπλοκή. Τώρα, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει το γεγονός ότι σύρθηκε από τον Νεθανιάχο ο Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν σύρθηκε από κανέναν Νεθανιάχο. Απλώς ενστερνίστηκε πλήρως τη λογική ότι το Ιράν, που είναι και η σωστή, δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα, και σε κάθε περίπτωση
0: Να μην απειλεί και την ύπαρξη του Ισραήλ.
9: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
9: Αυτό υπάρχει. Αλλά εκείνο που υπάρχει επίσης είναι και εδώ είναι και λίγο οξύμορο σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι, η παλιά φρουρά, ας το πούμε, σε θέματα της ατζέντα ΜΑΓΚΑ δεν στηρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως θα ήθελε τουλάχιστον αυτός να τον στηρίξουν ένθερμα.
0: Ναι.
9: Στο θέμα της ιστορίας με το Ιράν, αυτοί είναι που τον σπρώχνουν σε περισσότερη εμπλοκή.
0: Αυτό είναι οξύμορο όντως.
9: Ναι. Δηλαδή γι' αυτό λέω ότι είναι εξαιρετικά πολύπλοκη για κάποιον που δεν το ξέρει καλά. Και εγώ, επειδή είναι σπουδές μου τέτοιες, επειδή έζησα 20 χρόνια εκεί και επειδή και από όταν έχω γυρίσει στην Ελλάδα ασχολούμαι σε καθημερινή βάση, αυτό είναι το θέμα μου, είναι ένα θέμα που το αγαπάω και το κάνω. Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι που βρίσκονται απέναντι η μία από την άλλη και είναι πολύ πολύπλοκα τα θέματα για να κατανοήσει κανείς τι ακριβώς πραγματικά συμβαίνει.
0: Εγώ σε παρακολουθώ χρόνια παρότι δεν γνωριζόμαστε εκ του πλησίων, όπως οφείλω να κάνω, όπως και εσύ. Μια τελευταία ερώτηση. Ο Τραμπ θέλει, επιθυμεί διακαώς τουλάχιστον, να εισπράξει μια επιτυχία από την εξέλιξη αυτού του πολέμου και τα λοιπά. Γι' αυτό και δυσανασχετεί με ορισμένες επιλογές του Νετανιάχου και του Ισραήλ. Τι βλέπεις, δεν είσαι Κασάνδρα ούτε πυθία, αλλά τι βλέπεις,
9: αλλά
0: τι
9: μπορούμε με βάση να... Την, ναι. Με βάση τη ρεαλιστική ανάλυση, ναι, ναι. Το ερώτημά σου είναι κρίσιμο. Καταρχήν, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, μας αρέσει δεν μας αρέσει. Το θέμα το πώς θα εξελιχθεί το Ιράν θα επηρεάσει σίγουρα τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, τις εκλογές του Νοεμβρίου για Βουλή και Γερουσία. Μέχρι στιγμής, ενώ σαν άνθρωπος, σαν αναλυτής, του δίνω πολύ μεγάλο credit για το γεγονός ότι έχει εξαντλήσει όχι απλά πλέον όσο θα μπορούσε κανείς, αλλά υπέρ του δέοντος κάθε πιθανότητα να μην συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και να βρεθεί μια ειρηνική λύση. Δυστυχώς για τον Αμερικανό πρόεδρο αυτό το πράγμα έχει τραβήξει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
9: Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να τελειώσει.
0: Ναι.
9: Και δεν βγαίνει καλά μέχρι στιγμής. Γιατί δημιουργεί, δίνει πολιτικά, να μιλήσουμε τώρα για το εσωτερικό της Αμερικής, δίνει και μια εικόνα ότι που επιβεβαιώνει κατά κάποιο τρόπο τους επικριτές του, που δεν ισχύει βέβαια, αλλά επικοινωνιακά το επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει και μια στρατηγική.
0: Αυτό φαίνεται και αυτό του καταλογίζουν. Δημήτρη, ναι. Απόκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνεισφορά στη συζήτηση και ενδεχομένως να τα ξαναπούμε και εν το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.
9: Με μεγάλη χαρά, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Δημήτρης Απόκης, συνάδελφος δημοσιογράφος και διεθνολόγος. Εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, έναν άνθρωπο που ξέρει καλά τα της διοίκησης, να δούμε τι συμβαίνει, μπορεί να αναχαιτιστεί, αν όχι να αντιμετωπιστεί κάπως αυτό το έλκος της διαφθοράς στη χώρα μας.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Υλικές ζημιές, εργοστάσιο πετροχημικών στο Ιράν, έπειτα από Ισραηλινό πλήγμα. Μπλόκος στην Ισραηλή ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι Χούθοι. Ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη ενιαίας ευρωπαϊκής αμυντικής θωράκισης απέστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Τουρκική παρενόχληση χθες στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Συναγερμός σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον αέριο χώρο τους. Κινητοποιήθηκαν γαλλικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Ισορροπημένα τα θέματα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στην ιστορία, απαιτητικά στη φυσική, αναμενόμενα στην οικονομία. Στον εισαγγελέα ο 37χρονος Παλαιστίνιος της Χαμάς που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Ίστατο χαίρε στον Γιώργο Σουφλιά αυτή την ώρα στο κημητήριο Παπάγου. Το παρόν δίνει και ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον 19 νεκροί μετά από ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμού Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
12: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και έχοντας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, θα έλεγα με όλη την αυθαιρεσία που μπορεί κάποιος να πει τη γνώμη του, απορώ γιατί επί τόσα χρόνια οι πρωθυπουργοί που πέρασαν δεν έκαναν υπουργό δημόσιας διοίκησης αυτόν τον άνθρωπο. Κύριε Καρκατσούλη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή.
1: Γεια σας κύριε Τριάντη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Τα εννοώ, επειδή σας παρακολουθώ χρόνια και ξέρω τι λέτε κατά καιρούς και λίγα από αυτά υιοθετούνται και έχουμε ένα κράτος που το λέω χρόνια που δεν πρωτοτυπώ, ότι είναι σκονισμένο. Ούτε η επανίδρυση του Καραμανλή, ούτε ο εξυγχρονισμός του Σιμίτη μπόρεσε να βάλει, όχι να κάνει μια αρχή βρε παιδί μου. Στον αλαχετιστή, πέστε μου, να αντιμετωπιστεί.
1: Ναι, ακούστε, εγώ πιστεύω ότι έχουμε ένα πρόβλημα αυτογνωσίας μεγάλο, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο σε μια θεωρητική συζήτηση, αλλά όταν πάει κανείς σε συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές, υγεία, παιδεία, να τώρα τα πολεοδομικά που συζητούνται κάθε λίγο και λιγάκι, εκεί τα εργαλεία τα οποία διαθέτουμε για να διαβάσουμε τι συμβαίνει στο πεδίο, θα σας έλεγα ότι είναι παροχημένα, πολλά από αυτά είναι καθυστερημένα, δηλαδή τα ανακαλύπτουμε με μεγάλη καθυστέρηση, και εν πάση περιπτώσει εκεί που ουσιαστικά αναδεικνύεται αυτό που θα σας έλεγα ο πελατειασμός, το κυρίαρχο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους, αυτό το πράγμα οι πολιτικές δυνάμεις μπορεί να το καταδικάζουν, να λένε κατά καιρούς διάφορα, να αποστρέφουν το πρόσωπό τους, αλλά είναι παρόν κύριε Τριάντη, είναι εκεί. Ο πελατειασμός δεν είναι, ξέρετε, εκείνο το παλιά κουβέντα για το αυθαίρετο, το και να βάλω το σπίτι μου, το κεφάλι μου, πώς το έλεγε, κάτω από ένα κεραμίδι κτλ. Δεν έχουμε να κάνουμε πια με τέτοια πράγματα. Η διαφθορά έχει αλλάξει τελείως χαρακτήρα και συνεπώς όταν εξακολουθεί να την αντιμετωπίζει σαν ένα φαινόμενο περιθωριακό που αρκεί να στείλεις τους αδιάφθορους και θα το πατάξεις, δεν έχεις καταλάβει και πολλά πράγματα.
0: Για πέστε μου όμως, τι θα μπορούσε να γίνει. Έχουμε αυτό το τελευταίο κρούσμα, το τρίτο κρούσμα με την πολεοδομία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κυβερνητικά στελέχη, είναι άνθρωποι σαν εμάς, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους στην πολεοδομία. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση.
1: Αυτό που θα μπορούσε να γίνει, το πρώτο πράγμα είναι εάν αφορά αυτό τη λειτουργία του κράτους. Δηλαδή, αν συνδέεται αυτό το φαινόμενο με ελλείμματα, παραλήψεις, σφάλματα στην οργάνωση και λειτουργία αυτών των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Γιατί αν έρθει κάποιος και πει όλα δουλεύουν μια χαρά, τότε ξέρετε δεν θα υπήρχε και χώρος για να εκδηλωθούν τέτοιου τύπου παραβάσεις. Θα σας δώσω ένα μόνο παράδειγμα.
0: Ένα μόνο παράδειγμα.
1: Λοιπόν, εδώ και 5 χρόνια έχει ψηφιστεί με τα βαΐων και κλάδων ένας νόμος για το λεγόμενο εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών. Αυτός ο εσωτερικός έλεγχος κάνει μια δουλειά. Ανακαλύπτει, χαρτογραφεί παιδεία, σημεία, ευκαιρίες, να το πω έτσι, για να εκδηλωθούν παραβατικές συμπεριφορές. Ενημερώνει το κέντρο, κάθε φορά όποιος είναι υπεύθυνος, εν πάση περιπτώσει, από την πολιτική ηγεσία, λέγοντας ότι πρόσεξε, εκεί και εκεί υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν να εκδηλωθούν φαινόμενα διαφθοράς. Να τα αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. Τι είναι αυτό, ένας μηχανισμός πρόληψης. Λειτουργήσε. Μετά από 5 χρόνια, λοιπόν, σας λέω ότι όχι, δεν λειτουργήσε. Γιατί δεν λειτουργήσε, πρώτον, διότι ο κεντρικός μηχανισμός, η νομοθετική πρωτοβουλία να το πω έτσι, η κυβέρνηση, ψηφίζει ένα νόμο, στη συνέχεια θεωρεί ότι τέλειωσε η δουλειά της, περνάνε 9-10 μήνες προκειμένου να δώσει μία, να βγάλει μια εγκύκλιο η οποία να λέει έτσι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Προσέξτε, 9-10 μήνες. Στη συνέχεια τον επόμενο χρόνο, δηλαδή μας ήδη στο δεύτερο χρόνο μετά τον νόμο, φαίνεται ότι κάποια υπουργεία προσαρμόζουν τα οργανογράμματά τους, της τάξεως δηλαδή 50%, το άλλο μισό, το άλλο 50% δεν αντιδρά καθόλου, σαν να μην υπάρχει ο νόμος, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάποιος που να τους πιέζει, οπότε αυτά συμβαίνουν, οπότε αντιλαμβάνεστε μετά τι γίνεται. Όταν τον τρίτο χρόνο αλλάζουμε τον νόμο, δεν έχει καν εφαρμοστεί ο προηγούμενος, και μετά δίνουμε νέα προθεσμία και λέμε ότι κάποιοι φορείς θα προσαρμοστούν, όχι όλοι, μέχρι το 25 και μετά βλέπουμε. Άρα λοιπόν, γιατί σας το είπα αυτό έτσι και με ακριβώνησα. Διότι όταν έχετε τέτοια φαινόμενα,

0: τα οποία έχουν ένα χαρακτήρα, όχι απλώς, ξέρετε, μια κοινωνική ομάδα που είχε ένα φέρετο κτλ. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αλλά εδώ έχουμε real estate, έχουμε υπερτουρισμό, έχουμε δηλαδή φαινόμενα όπου ισχυρότατοι οικονομικοί παράγοντες παρεμβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Εσείς τι λέτε τώρα, κύριε Τριάντη, να φοβούνται όλοι αυτοί μήπως αντιδράσει ο αντιδήμαρχος ή ο αντιπεριφερειάρχης και πει σιγά παιδιά με το μαλακό, γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Μάλιστα.
0: Ο κόσμος έχει τούμπανο.
1: Μου επιτρέπετε να σας πω ένα παράδειγμα, ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη σε γνωστούς μου στην επαρχία, σε μια πόλη. Νίκιασε ένα πρόσωπο μια αίθουσα χορού για να κάνει μια σχολή χορού. Ήρθαν από την πολεοδομία δύο κύριοι, δεν θυμάμαι δύο κυρίες τι ήταν, λοιπόν, και βρήκαν ότι το ύψος πρέπει να είναι και κανονισμένο στις σχολές χορού και βρήκαν ότι ήταν κατά μισό πόντο πιο χαμηλό, μισό πόντο δηλαδή άμα ξύσεις λίγο το ταβάνι λοιπόν, και λέει δεν μπορούμε να σας δώσουμε άδεια. Τελικά δόθηκε άδεια, όταν δόθηκε και η ανάλογη αμοιβή.
0: Προφανώς.
1: Αυτό πώς αντιμετωπίζεται αυτό?
0: Ναι. Αυτό αντιμετωπίζεται πρώτον με το να μην αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο κάθε λίγο και λιγάκι.
1: Δεύτερον, αυτό το είπαμε. Ναι.
0: Οι διαδικασίες πρέπει να είναι ορατές. Για να είναι ορατές τι σημαίνει δηλαδή? Να μην υπάρχουν άτυπες διαδικασίες, έτσι, πλάγιες διαδικασίες.
1: Σαν αυτή που ανέφερα.
0: Σαν αυτή που αναφέρατε, ναι. Ή άλλα τρελά.
1: Ή άλλες παρεμφερείς.
0: Ναι. Και εγώ θυμάμαι μια ιστορία που είχε γίνει viral κάποια στιγμή, ας πούμε, που μια διάταξη πολεοδομίας έλεγε ότι όταν μπαίνει σε ένα μπαρ η πόρτα πρέπει να ανοίγει απ' έξω προς τα μέσα, και μια άλλη που ήταν το Υπουργείο Πυροσβεστική που έλεγε ότι πρέπει να ανοίγει από μέσα προς τα έξω. Με αποτέλεσμα, όταν πήγαινε ο έλεγχος, ο άνθρωπος αυτός ήταν μονίμως σε ένα δίκο. Κάπως έπρεπε να ανοίγει η πόρτα ή από μέσα ή απ' έξω. Οπότε του κόστησε παραπάνω. Λοιπόν, αυτά τώρα που μπορεί όμως να είναι καταλυτικά στην ιστορία είναι η έλεγχη. Εμείς δηλαδή κάναμε με την τελευταία τροποποίηση που είναι σημαντική στο θέμα των πολεοδομιών, δημιουργήσαμε ελεγκτές δόμησης. Πού είναι οι ελεγκτές δόμησης? Πόσο συχνά παρεμβαίνουν? Όταν βουά το σύμπαν, έτσι. Τώρα, αυτά που σας λέω, συνήθως αν πάτε από την άλλη πλευρά, δηλαδή πάτε από την πλευρά των υπηρεσιών, θα σας πούν. Ένα, ότι δεν έχουμε προσωπικό. Αυτό το δεν έχουμε προσωπικό, προσέξτε πώς αντιμετωπίζεται μέχρι τώρα. Δεν αντιμετωπίζεται με αναδιοργάνωση. Όντως δεν έχουν. Δηλαδή, οι μισές πολεοδομίες δεν έχουν υπαλλήλους, μηχανικούς που να μπορούν να στηρίξουν αυτά τα οποία κάνουν τα πολεοδομικά και ζητάνε βοήθεια από άλλους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί είμαστε ουσιαστικά σε καθεστώς μη ρύθμισης. Ο καθένας κάνει ό,τι του κατεβαίνει. Αν όμως το από αυτό βγάλει κάποιος το συμπέρασμα ότι ας πάρουμε άλλους 1000 μηχανικούς, αυτό είναι τεράστιο σφάλμα. Διότι εδώ θα πρέπει να κάνεις αναδιοργανώσεις, να δεις δηλαδή πώς μπορεί να το μαζέψεις αυτό. Διότι το να λες με το ζόρι πήγαινε να δουλέψεις στην πολεοδομία ως μηχανικός, κύριε Τριάντη, δεν πάνε.
1: Μάλιστα.
0: Και πάνε και φεύγουν. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν βγαίνουμε να το πούμε αυτό, διότι οι συνθήκες εργασίας της πολεοδομίας είναι πολύ σκληρές. Αυτό είναι η αλήθεια. Αυτά σας τα λέω διότι εδώ έχουμε κάποια κέντρα, να το πω έτσι, που ο ένας είναι υπεύθυνος για το προσωπικό, ο άλλος είναι υπεύθυνος για τον οικοδομικό σχεδιασμό, ο άλλος για τη χωροταξία, ο άλλος, καταλάβετε, αυτή η διασπορά όταν πάμε σε επίπεδο περιφερειακό, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για χάος.
1: Φυσικά,
0: διότι...
1: φυσικά, βέβαια, είναι προφανές.
0: Περιφερεια... Να πείτε ότι θα το μεταφέρω στην περιφέρεια. Έτσι, αυτό σημαίνει, κύριε Τριάντη, ότι πρέπει να μεταφέρετε όλο το πακέτο. Ανθρώπους, πόρους, μηχανήματα, ρυθμίσεις, διαδικασίες, τα πάντα. Δεν μπορεί να του λες πήγαινε εκεί, μπες στο κτηματολόγιο. Αυτή είναι η μεγάλη.
1: Σωστά. Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Η ψηφιοποίηση μπορεί να βοηθήσει, ούτως ώστε ο ανθρώπινος παράγοντας, αυτός που ελέγχει, ας πούμε, να μην μπορεί να δράσει κατά τον τρόπο που ξέρουμε όλοι?
0: Οπωσδήποτε ναι, μπορεί, αλλά αυτό που με ρωτάτε είναι τόσο πολύ γενικό και αφηρημένο που η απάντηση είναι ναι μπορεί, αλλά ξέρετε στο συγκεκριμένο μπορεί να και να μην μπορεί. Γιατί σας το λέω αυτό, διότι όταν κάνετε αυτή τη μετάβαση υπάρχει ο κίνδυνος στη γραφειοκρατία την έγχαρτη να την κάνετε ψηφιακή, πράγμα το οποίο συμβαίνει στα καθ' μας, έτσι. Εμείς δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι, αυτό που είπατε, ναι, να μετρήσω το ύψος και αν είναι μισός πόντος και τα, ναι, λοιπά, ναι. Αυτά ξέρετε παλιά η ελληνική δημόσια διοίκηση, για να μην πω τίποτα άλλο, τα έλεγε κατ' οικονομία.
1: Αυτό λέει.
0: Οικονομία
1: αυτό
0: σημαίνει, ναι, το αντιλαμβάνεστε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, ναι.
0: Εγώ τώρα όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει για μισό πόντο, ναι, ότι κοίταξε να δεις, δεν σου δίνω άδεια, είναι προφανές τι συμβαίνει. Και το ερώτημα είναι το εξής, πού απευθύνεσαι, διότι είτε ηλεκτρονικό είναι αυτό, είτε χάρτινο είναι, εσύ έχεις έλλειμμα αυτή τη στιγμή να απευθυνθείς κάπου, να σε ακούσουν και να αντιδράσουν, όχι απλώς να σε ακούσουν, να αντιδράσουν σύνομα και να πάρει δημοσιότητα αυτό για να το βλέπει ο άλλος δίπλα, ούτως ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά. Αυτό δεν το έχουμε. Αυτοί είναι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου που σας λέω.
1: Ελπίζω, κύριε Καρκατσούλη, να μην σας ξανακαλέσω για παρόμοια ζητήματα, παρότι αυτά είναι άλυτα και φοβάμαι ότι θα μπείτε πάλι στην υποχρέωση εντός εισαγωγικών να ξαναμιλήσουμε για αυτά, μπας και προωθηθούν ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω. Να είστε καλά πάντως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντως υπάρχει, αλλά ο ρυθμός που πάμε όταν πας τόσο πολύ αργά και έχεις απέναντί σου οργανωμένο έγκλημα το οποίο πάει πάρα πολύ γρήγορα, πάντοτε συνέβαινε αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι θα είστε μονίμως σε μια ανεκτική θέση. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρκατσούλη.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Τριάντη. Γεια σας.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις και μετά στα λεπτά που μας μένουν έχουμε και τον καλό μας το λόγο, αλλά έχουμε και μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αστερόσκονη.
8: First Dates.
7: Αυτό το ρωτώ, εγώ πολύ το χάρηκα.
8: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο

Λοιπόν, το 1959 υπήρξε μια μεγάλη ρήξη στους κόλπους στο ΝΑΤΟ μεταξύ της Γαλλίας του Ντεγκόλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί ήθελαν να μεταφέρουν στην Ευρώπη και στη Γαλλία πυράβλους, τότε υπήρχε η Σοβιετική Ένωση και τα λοιπά. Αντέδρασε ο Ντεγκόλ και βγήκε από το ΝΑΤΟ και αποδείχτηκε ότι ένας συντηρητικός πολιτικός όπως ήταν ο Ντεγκόλ καταλάβαινε από τότε ότι ναι μεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ και η Ευρώπη, οι χώρες της Ευρώπης και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπερασπίστηκε την ταυτότητα και την ιστορική διαδρομή της Ευρώπης έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Λοιπόν, παρέλειψα νωρίτερα μιλώντας για τους γείτονες τους Τούρκους να πω ότι ήταν σοβαρό κρούσμα αυτό με την παρενόχληση του αεροσκάφου στο οποίο επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, αλλά και η ομολογή του της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θράσος, σηκώθηκαν και δύο F-16 από τα κατεχόμενα, το θράσος είναι ανίποτο. Τέλος πάντων, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε? Να πούμε και ένα καλό λόγο, βρε παιδί μου.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Διάβασα ότι μια πολύ ωραία είδηση αφορά τη χώρα μας, αν και αυτές οι ειδήσεις υποτιμώνται γενικώς, όχι από τα ΜΜΕ, από το πολιτικό δυναμικό κυρίως, δεν δίνει σημασία, παρά το γεγονός ότι αφορούν τον πυρήνα της ύπαρξης ενός κράτους, που είναι η οικονομία και τα εθνικά θέματα. Μιλάμε για την οικονομία. Διάβασα λοιπόν ότι η πολύ μεγάλη πολυεθνική αμερικάνικη εταιρεία, η Mondelez, προμηθεύεται υλικό για τα προϊόντα της κυρίως από ένα εργοστάσιο που βρίσκεται στη Λαμία. Ναι, ναι. Δηλαδή ζύμη και τα συναφή. Μιλάμε για έναν γίγαντα της υφηλίου που είναι η Mondelez. Και αν κάποιος μου πει και τι μας ενδιαφέρει εμάς, νομίζω ότι αστοχεί. Μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ κιόλας να υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις σαν αυτή, έστω και αν ορισμένες από επιχειρήσεις σε διάφορα πεδία και τομείς εξαγοράζονται από μεγάλους, από κολοσσούς της παγκόσμιας οικονομίας. Και πώς να γίνει αλλιώς? Να σας πω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Δύο πιτσιρικάδες, αφού τελείωσαν το στρατό, ο ένας γνωστός μου από τον φιλικό μου κύκλο, ήταν τζίνια στην τεχνολογία. Έκανα λοιπόν μια εταιρεία, μιλάμε τώρα πριν από 20 χρόνια περίπου, η οποία έσκιζε. Και η φήμη διαδίδεται, ξέρετε. Ήρθαν οι Αμερικανοί, μια μεγάλη εταιρεία, και τους πρότειναν ένα μυθικό ποσό να τους αγοράσει. Αυτό κάνανε. Δώσανε το 70%, το 80% κάπου εκεί, κρατήσαν κι αυτοί. Και βέβαια στη συνέχεια, επειδή είναι τζίνια, έφτιαξαν άλλη εταιρεία και πάνε επίσης καλά. Για πέστε μου, αν εσείς ήσασταν στη θέση τους, τι θα κάνατε? Όμως, να πάμε και μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου για να δούμε κάτι που συνέβη στη Νορβηγία.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Εν ώψη του Μουντιάλ που αρχίζει την Πέμπτη, είπαμε έτσι να μην ξεχνιόμαστε, οι θύνοντες της Εθνικής Νορβηγίας που συμμετέχει στο παγκόσμιο αυτό φεστιβάλ ποδοσφαίρου είχαν την ιδέα οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδος να ντυθούν Vikings, διότι όλοι οι Σκανδιναβοί μετέχουν ή αξιώνουν ένα τμήμα από την ιστορική πορεία των Vikings. Λοιπόν, τι ήταν να βγει αυτή να γίνει αυτή η φωτογράφηση, όλοι οι ποδοσφαιριστές με τις στολές, με τα τέτοια? Υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις, επειδή ντύθηκαν με τις παραδοσιακές στολές των Vikings και τους κατηγόρησαν ορισμένοι, μια από το Πανεπιστήμιο, μια κυρία και ένας δημοσιογράφος, και έλαβε διαστάσεις εσωτερικά στην Νορβηγία το θέμα. Τους κατηγόρησαν για σοβινισμό και νεοναζισμό. Διαβάζω στην είδηση, λέω κάτσε να δω, ο νεοναζισμός που φυτρώνει εκεί πέρα? Λοιπόν, ο δημοσιογράφος Μάρκους Σλέτχολμ της Morgan Blandet, υπάρχει και η άλλη εφημερίδα, γιατί ξέρω καλά τα της Νορβηγίας από παλιά, υπάρχει και η Afton Blandet, σε μια συνέντευξη είπαν ότι αυτά οι φωτογράφηση θυμίζουν τα πράγματα που απασχολούσαν τους νεοναζί πριν από 10 χρόνια. Εννοούσε ότι επειδή οι Vikings στις επιδρομές τους ήταν καταστροφείς, η ιστορία λέει ότι έγιναν και βιασμοί και καταστροφές εν πάση περιπτώσει, όπως έγιναν καταστροφές από όλους, είτε λέγονται Οθωμανοί, είτε απεικιοκράτες Ευρωπαίοι που πήγαν στην Αφρική και αλλαχού. Αλλά τέλος πάντων, το νεοναζί πώς κολλάει. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ακούστε και μία κυρία ακαδημαϊκός, η κυρία Τζέιν Χογκ Σγιόντλι, είναι και δύσκολα τα νορβηγέζικα, σε μια πρόσφατη συνέντευξή της είπε ότι η φωτογράφηση για το παγκόσμιο κύπελο της εθνικής ομάδος ήταν υπέρ το δέον αρενοπή και ακροδεξιά. Συγγνώμη, τι πάει να πει ήταν αρενοπή δηλαδή, αφού η εθνική ομάδα ανδρών είναι? Δηλαδή τι, επειδή οι άνθρωποι είναι γυμνασμένοι? Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ο προπονητής της εθνικής ομάδος, ένας πολύ γνωστός και αξιοπρεπής και πολύ καλός προπονητής, ο Σολ Μάκεν, όταν ρωτήθηκε είπε το εξής: υπάρχουν πολλά πιο σημαντικά και πιο δύσκολα θέματα από αυτό. Δεν μπορώ να σπαταλήσω χρόνο σε κάτι τέτοιο. Και έχω την αίσθηση ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εγώ λέω να κλείσουμε με ένα τραγούδι από τα παλιά, δεν είναι και αρχαίο, ένα τραγούδι της Αφροδίτης Μάνου, το οποίο το έγραψε με αφορμή, θυμάστε εκείνο το «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο» που είχε πει η Πατουλίδου όταν κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με αφορμή αυτό το τραγούδι η Αφροδίτη Μάνου έγραψε «Για ποια Ελλάδα ρε γαμώτο». Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτζο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε μετά από σχετική αναφορά του Κυπρίου ομολόγου του Βασίλη Πάλμα πως ενημέρωσε τους εταίρους για το περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης μέσω ασυρμάτου, το οποίο, όπως τόνισε, προερχόταν από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν σήμερα στη Λευκωσία και συζήτησαν για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να υπογραμμίσει την παρέμβασή του την ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ και το Ιράν να ανταλλάσσουν χτυπήματα για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Απώλειες καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Brent να βρίσκεται πριν από λίγο κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 95 δολάρια ένα βαρέλι. Ευθύνες για την κλιμάκωση επιρρύπτει στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ φαίνεται πως αγνόησε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε να μην υπάρξουν αντίπεινα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους προς το Ισραήλ, ενώ Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν πως καταρρίφθηκε ντρόουν πάνω από την Τεχεράνη. Το Ιράν επιμένει πως η διπλωματική διαδικασία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον με πακιστανική μεσολάβηση συνεχίζεται παρά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών, στις οποίες πλέον λαμβάνουν μέρος και φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Σε μια πρώτη αντίδραση από τις Βρυξέλλες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν σε μια συμφωνία. Συναγερμό σήμανε εντωμεταξύ σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών drones στον εναέριο χώρο τους. Κινητοποιήθηκαν γαλλικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων μετήχθη από τη Γαδά ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική. Κατόπιν 12ωρης ανάκρισης φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Ομαλά εξελίσσεται μέχρι στιγμής η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 ρίχτερ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κλείνει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει εξέταση σε ειδικό μάθημα. Απαιτητικά θεωρήθηκαν τα θέματα της φυσικής, βατά τα ζητούμενα στην ιστορία, αναμενόμενα τα θέματα της οικονομίας. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρίσκεται στο Εδόλιο για παράβαση καθήκοντος για το πόρισμα του σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 717. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στη Σύμβαση 717 και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Ισχυρή σύσταση από την πυροσβεστική για προσοχή κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Είστε το χέρι αυτήν την ώρα στο Γιώργο Σουφλιά, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου. Στην κηδεία παρευρίσκονται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, συγγενείς και φίλοι του εκλειπώντος. Ο Γιώργος Σουφλιάς διετέλεσε επί σειρά ετών υπουργό σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, πέθανε στα 85 του χρόνια την περασμένη Παρασκευή. Στο διεθνή χώρο και πάλι τουλάχιστον 19 νεκροί, 200 τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στις ακτές της νήσου Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην Ουκρανική περιφέρεια Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διεκόπη ηλεκτροδότηση στην Οδυσσό λόγω ρωσικών πληγμάτων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ με το σκορ της σειράς στο 1-1.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, 31 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.

0: Για ορίστε, για περάστε εδώ τα καλά γκάλουπ, πάρε πάρε. Μάθετε το αποτέλεσμα των εκλογών χωρίς να γίνουν εκλογές. Έχουμε γκάλουπ. Και όχι μόνο έχουμε γκάλουπ, αλλά έχουμε και αναλύσεις. Σχολιάζουμε τα πάντα εκτός από το κόμμα που παρήγγειλε τον γκάλουπ. Αλλά δεν έχουμε μόνο γκάλουπ, έχουμε και τους καλύτερους. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καρλούτσος. Μουσική επιμέλεια Αφροδίτη Σιμίτη. Επιμέλεια ηχητικών η Χριστίνα Μούγιου. Και ο ήρωας της περίοδου αυτής, ο ήρωας της εποχής θα μπορούσαμε να πούμε, έχει όνομα και ταυτότητα, ονομάζεται Σοκράτης Φάμελος. Ο Σοκράτης στέκεται όρθιος απέναντι στους αέριδες. Είναι αλήγιστος, είναι ατρόμητος, είναι ακλόνητος. Θα πάει σίγουρα εκεί που δεν τον έχουν καλέσει.
1: Ας μην κρυβόμαστε. Οφείλουμε να πάρουμε θέση σε ένα καθαρό και κρίσιμο ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα από το οποίο μου τίθεται ήδη από τους πολίτες. Και αν δεν απαντήσουμε σήμερα, θα πρέπει να απαντήσουμε αύριο. Θα πρέπει να απαντήσουμε μεθαύριο. Και εμείς εδώ ξέρουμε να παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις και να διαβάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας για την επόμενη μέρα. Και είναι ένα ερώτημα που, αν δεν απαντηθεί σήμερα, θα πολλαπλασιαστεί. Χωρίς λύσεις τις επόμενες μέρες. Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
0: Είναι ιστερικές οι στιγμές που ζούμε. Γεια Σοκράτη, Superstar.

0: και βασιλιάς πρόεδρος.
1: Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, δε σε λένε. Κεριά, κεριά, κεριά.
0: Τι κεριά, ρε, φτάσαμε στα κεριά κιόλα. Κάτσε. Ο άνθρωπος είναι σε αναζήτηση.
1: Κι ακόμα τα λένε. Σοκράτη, εσύ σου πέστα.
0: Υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Ραγδαίες εξελίξεις στην πολιτική μας ζωή. Δεν έχουμε μόνο το Φάμελο που θα πάει κάπου που ακόμα τον έχουμε καλέσει. Έχουμε και τον Καμένο. Βέβαια, όλοι οι ήρωες του 2015, να τους σε απαρτία. Είναι μαζί μας ο Καμένος και δεν είναι, ξέρει το πολιτικό βάρος που φέρει το όνομά του και το δίνει ώστε να βαρύνει έτη περισσότερον η βαρύτης της Μαρίας Χαριστιανού.
2: Άνετα. Και με το Βελόπουλο θα συγκεντρωθεί.
3: Α, και με το Βελόπουλο.
2: Βεβαίως.
3: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
4: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
2: Μόνο με τον Σαμαρά.
4: Ναι.
2: Μόνο με τον Σαμαρά.
3: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
3: Λένε ότι μπορεί να είναι
2: με συνεργάτες της μιλάω. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Ναι. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξος Τσίπρας ή η Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνει λάθη. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Άντε με το καλό να έχουμε δεύτερη φορά αριστερά, δηλαδή ο Καμένος είναι έτοιμος. Θα κάνει το κονέ με τη Μαρία, ο Τσίπρας επίσης είναι έτοιμος αφού μιλάει ο Καμένος που είναι φίλοι. Πάμε παιδιά για καινούργια. Μουστάρι πάντως Καριστιανού.

0: Τώρα που λέμε για πανηγύρια, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τις τελευταίες μέρες το τι γίνεται στις εκπομπές, τις τηλεοπτικές και τις ενημερωτικές και τις ψυχαγωγικές, αν και τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Το μυαλό τους δεν είναι σε αυτά που παρουσιάζουν, δεν είναι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γη γενικότερα και στην πατρίδα μας. Είναι πότε θα φύγουνε. Και ήδη έχουν στήσει πανηγύρι. Όταν λέμε πανηγύρι, ένα, όχι, πολλά πανηγύρια.
1: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι και πανηγυράκι.
2: Έχω ένσταση. Τα τραγούδια αυτά είναι για να βγαίνουμε από νησιά, όχι από το Κορόπι.
1: Πες μου, ποιος δεν θέλει να είναι σε νησιά αυτές τις μέρες.
2: Καλά, γίνονται κάτι φοβερά πανηγύρια τώρα, ξεκινάνε.
1: Με πρώτη απ' όλα, Βασίλισσα του Πανηγυριού Ικαρία. Μην τα ξεχνάμε. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
2: Καλώς ήρθατε στην παρεούλα μας.
3: Και τώρα θα εμφανιστούν οι καλοί. Το φίλο μου το ρίζω.
4: Μάντος παραλία του Ελαιώνα Αιγιαλίας. Για να δούμε τι μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Μάντος.
3: Αμοργό, έτσι.
5: Πώς σου φαίνονται οι καμπάνες του Αργυρού?
3: Ωραίες, μια χαρά, πολύ ωραίες. Σε νησιωτικό το λέμε αυτό.
5: Πρώτη φορά, είναι το σουξέ του καλοκαιριού μέχρι τώρα.
3: Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι.
5: Πρώτη φορά τα ακούς?
3: Ναι, ναι,
5: δώσ' το λίγο ρε στάνω ακόμα, δώσ' το λίγο.
4: Εμείς να μην πήγαμε σε νησί με τον Τίνο, αλλά να έχουμε κι εμείς μια.
1: Φέραμε, φέραμε τα νησιά εδώ πέρα. Κάμε. Και τα γαλάζια χρώματα.
4: Να έχουμε μια αναφορά. Συμμορφές. Δηλαδή έτσι, να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους φίλους μας, στους νησιώτες που μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ξημερώματα Κυριακής.
1: Λες.
4: Να βρίσκονται, για παράδειγμα, στο Κουφονήσι, σε ένα πανηγύρι εκεί πέρα.
1: Μπορεί η επιθυμία σου να γίνει πραγματικότητα.
4: Λες.
1: Βέβαια. Πάμε να δούμε Κουφονήσι, πάμε να δούμε Χριστονέζο και τα έχει ξημερώσει. Τι κάνετε τέτοια ώρα εκεί πέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έτσι μας αποχαιρετάει ο Μάιος και μπαίνουμε στο καλοκαίρι και τι πανηγύρι έχει ξεκινήσει. Πάνω από 2.500 κόσμος είχε έρθει σήμερα. Το γλέντι, Στέλλα μου, ακούστε το τραγούδι.
4: Είναι
3: το
4: όμορφο, σου λέω.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι εκπομπές για τα πανηγύρια και κυριολεκτούμε. Την επόμενη φορά τα τραπέζια που έχετε να τα αδειάσετε και να χορεύετε πάνω στα τραπέζια. Έτσι για αλλαγή. Και αν το κάνει ένας, θα το κάνουν και οι υπόλοιποι.
7: Τι τα θέλεις τα λεφτά?
0: Αυτό είναι το βασικό.
7: Να τα κάψεις τι τα θέλεις.
0: Γλεντάμε.

Έλα, μπράβο. Τι να τα κάνεις τα λεφτά όταν δεν έχεις φράγκο, όπως λέει και ένα παλιό τραγούδι.

0: Γιατί σε λίγο θα έχουμε και τα φράγκα. Δικά μας, όχι ιδανικά. Έρχεται μετά τις εκλογές την επόμενη. Έρχεται στον οποιοδήποτε από εμάς αύξηση την πρώτη μέρα, έτσι. Δεν περιμένουμε πολύ. 500 ευρώ έτσι, πρώτη δόση.
1: Τι θέλω, αύριο το πρωί, αν κυβερνήσω, τι μπορώ να κάνω. 500 ευρώ όλοι, αύξηση. Μισθοί, συντάξεις και δώρα. Ναι.
2: Θα βγείτε.
1: Θα σας πω, περίμενε μισό λεπτό. Γιατί το λέω αυτό και πώς μπορούν να βγουν τα λεφτά. Ναι. Όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, 0% φόρος. Για 10 χρόνια. Γιατί? Γιατί θέλω να πω, υπάρχει και φτάκια καθόλου. Δεν μπορεί στο πύλι ακόμα τα ερήκια να είναι απλήρωτα από το 2023. Δεν γίνονται αυτά. Εφορία για όλους. Flat tax. Τα έχω μπροστά μου. Είναι από το πρόγραμμά μας κανονικά. Ένφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται όλοι. Μισά υπουργεία. Ακούστε, μισά υπουργεία. Τουλάχιστον 10-15 υπουργεία. Μισοί βουλευτές, μισοί γενικοί γραμματείς, μισοί μισθοί. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 του χρόνια και 0% φόρος για τρίτεκνους και άνω. Το λέμε και για δίτεκνους. Και επίσης για παροχή υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματίας ως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ.
2: Ωραία, είναι πολύ ωραίο. Γιατί? Το πρόγραμμα, αλλά θα βγείτε, μήπως είναι ουτοπικό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ουτοπικό, ρε, είστε με τα καλά σας. Τι ουτοπικό, την επόμενη μέρα, το είπε ο άνθρωπος. Βγήκαμε σήμερα, αύριο 500 ευρώ στον καθένα. Προκαταβολικά κιόλας. Και αυτό με τους 18άριδες, όταν πάνε 18 ετών, θα χάσουν την επιδότηση που θα είναι 20.000 το χρόνο. Η τρίτεκνη. Θα μου πείτε τι σχέση έχει το τραγούδι αυτό. Πάντα το έχουμε πει ότι βάζουμε τραγούδια που είναι σχέση με τον τόπο που έχουν τις καταθέσεις οι πολιτικοί αρχηγοί. Αυτό είναι γερμανικό. Γιατί στη Γερμανία έχει την περιουσία του, από τη δουλειά του βέβαια, ο κύριος Βελόπουλος.

0: πάμε σε ένα δύσκολο θέμα. Θα ξέρετε αυτό που έγινε στην Καλαμάτα, όπου μια γυναίκα δεν θα μπορέσει να ξαναδεί τα παιδιά της, γιατί ο σύζυγός της τη σκότωσε. Μιλάμε για τρομερή ιστορία, απίστευτα δυσάρεστη, που γνωρίζει την καταδίκη όλων των κανονικών ανθρώπων. Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο. Και ανάμεσά τους περιέργους βρίσκονται άνθρωποι του Θεού. Ο πατέρας Δοσίθεος είναι ένας τηλεοπτικός πατέρας, ο οποίος δίνει συμβουλές πώς θα πάμε στον παράδεισο. Και ακούστε παρακαλώ αυτό το οποίο στηρίζει και υποστηρίζει.
1: Τι ο Χριστός δεν αναγνώρισε το διαζύγιο σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή της συζύγου και των παιδιών από τον βίαιο σύζυγο, παρά αναγνώρισε μόνο την περίπτωση της μοιχείας.
2: Γιατί μάλλον θα ωφεληθεί η σύζυγος με τον βίαιο αυτό σύζυγο, και ότι θα τη στείλει μια ώρα γρηγορότερα στον παράδεισο. Ξέρει ο Θεός. Δεν θα άκουσε χίλιες φορές ο άνθρωπος να πεθάνει εδώ και να πάει στον παράδεισο, παρά να ζήσει χίλια χρόνια και να πάει στην κόλαση. Υπομονή εδώ και μακροθυμία τη συζύγου μπορεί να τη βοηθήσει να σωθεί. Έχουμε περιπτώσεις άγγιες γυναίκες οι οποίες είχαν βάρβαρο σύζυγο και σήμερα έκλεισε τη γιορτάζει. Άρα πού το κακό, το ότι θα υποφέρει για λίγο. Μα δεν ήρθαμε εδώ για να ζήσουμε καλά, ήρθαμε για να αγωνιστούμε. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται δεν είναι και ότι καλύτερο είναι, αλλά έχει ελπίδα σωτηρίας. Και έχει σαν σκοπό, σαν στόχο την αιώνια βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό θα άξιζε οτιδήποτε να υποστεί ο άνθρωπος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι να σχολιάσεις τώρα, ας τα αφήσουμε, είσαι ένα τραγούδι να βάλεις. Ό,τι θες μπορεί. Τι έβαλες, τι κάθαρμα που είσαι, ωραίο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω, το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Ας πούμε ότι σε λένε Παναγιώτη και θες να επικοινωνήσεις. Πώς θα επικοινωνήσεις? Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα Viber, μπορείς να στείλεις επίσης μήνυμα 6947-989-989. Και το email είναι oner@alfaradio989.gr. Και να πω, Παναγιώτης, μόλις το είπαμε, μας έστειλε το μήνυμα. Λέει: καλό μεσημέρα, αγαπητή κύριε Περί, και καλή εβδομάδα, ανταποδίδουμε. Να κεράσω μια παροιμία του σοφού λαού που ίσως κάποιοι και την τραχείς τη συνδέσουν με το πολιτικό προσωπικό. Γίναν τα γιάμε στη Μιατά, το έφαγα λίγο, και τα λιβάνι. Τα σέβη μου, Παναγιώτη, θα πει: ρε Παναγιώτη, δηλαδή, δυο κουβέντες είπες, οι δυο είναι με μπιπ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Άλλο το παρακαλώ και άλλο το παρακολουθώ. Το παρακαλώ το κάνουμε εμείς. Αυτό που παρακολουθούν είναι οι ηγέτες. Παρακολουθούν μην τυχόν και υπάρχουν προδότες ανάμεσά μας και θα πρέπει να τους βρει η ΑΕΠ και να προχωρήσουν στα δέοντα. Το ίδιο έκανε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Θα μου πεις, ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε? Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω τον άνθρωπο που ξέρει. Τη ζωή.
11: Επί ΣΥΡΙΖΑ
12: ναι.
11: Δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
12: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις τις ΕΥΠΗ, σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιο σου δίνει και τι σου δίνει.
5: Τι σας απάντησες?
12: Τίποτα δεν μου απάντησε. Εγώ έφυγα μετά από αυτή τη, μετά από αυτή την συζήτηση.
5: Και πάμε,
12: ήταν μία από τις αποκαλυπτικές συζητήσεις. Βέβαια, δεν είδα να σχολιάζεται ότι μεταξύ των υπογραφώντων την ιδρυτική του διακήρυξη είναι ο κύριος Φώτης Παπαγεωργίου, ναι, ο οποίος αφενός ήταν υποδιοικητής της ΕΥΠ, εμπλεκόμενο το όνομά του και στη λίστα Λαγκάρτ και δεξιχέρι νομίζω είναι του Μελισανίδη.
10: Εντάξει τώρα αυτά, να σου πω τώρα κάτι. Θύμωσε πάρα πολύ πάντως η ζωή. Τα είδε αυτά και δεν άντεξε. Και έμεινε. Έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από όλα αυτά, τι περιμένεις, τα παράτησα όλα, δεν τα αντέχω.
13: Χρόνια και χρόνια.
10: Θυμίζει αυτή την περίπτωση του τραγουδίου της Σοφίας Βέμπο.
13: Δεν με πονάει, γιατί.
10: Που ανακαλύπτει ότι ο σύντροφός της είναι ένα χάλι και μισό.
13: Και ζω κοντά του με στη μιζέρια.
10: Αλλά μένει δίπλα του με στη μιζέρια γιατί τον αγαπάει.
13: Τώρα και καλοκαίρια, γιατί. Και με βαριέται και μ' άλλες πάει και μου τα παίρνει και με χτυπάει, γιατί.
10: Και περιμένεις ότι θα φύγει έτσι, αλλά τον λατρεύει.

0: γιατί με βλέπεις.
1: Και από κάτω χοροδία ειδηλιακή, σαν λέει ένα παραμύθι. Σταχτοπούτα. Α, μια που λέμε σταχτοπούτα. Σιντερέλα, έτσι τη λένε. Η Σιντερέλα είναι και η μόντερ. Σιντερέλα παρουσιάζει μια εκπομπή, κανείς δεν τη βλέπει. Αλλά θα συνεχιστεί, λέει, και του χρόνου και το καλοκαίρι. Εντάξει. Περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Η Σιντερέλα κάνει πάρα πολύ σημαντικές συνεντεύξεις και βρίσκει καλεσμένους που κανείς άλλος δεν τους εξασφαλίζει. Ίσως γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον, αλλά όχι, εκείνοι τους κάνουν έχουν ενδιαφέρον. Σιντερέλα με Μπόγδανο.
2: Την είδες την Κίμπερλι.
3: Ναι. Α, δεν σου είπα.
2: Α, για πες.
3: Την έσπρωξα κατά λάθος και με πιάσανε οι μπράβοι.
2: Τι λες, ρε, την Κίμπερλι.
3: Στορκίζομαι και το είδε και ο Κωνσταντίνος και με πιάνει μετά, μου λέει, πέθαρα στα γέλια. Προχώραγα να βγάλω. Πήγαινα εκεί κάπως, δεν θυμάμαι. Να βγάλουμε ένα βίντεο, κάτι. Και απλά περνάω. Είχε τέσσερις. Κάτι ντουλά. Μιλάμε, δεν έχω
2: ξαναδεί.
3: Ταγλαράδες, ναι. Ταγλαράδες, πραγματικά. Τους κάνω ένα έτσι και παραπατάει και μου κάνει. Τσαντισμένη. Και με πιάνει μπράβο έτσι κατευθείαν. Και μου κάνει. Και του λέω, so sorry, I didn't want to do that. Και μου κάνει. It's no, not okay for you, not okay. Και κάνω, no, it's okay, sorry. Και φεύγω. Το μόνο άνθρωπο που δεν έπρεπε να πέσει πάνω του, ξέρω.
2: Σιγά!
3: Εντάξει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αμπροντζά. Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση έγινε στην εκπομπή Cinderella by Night. Δεν έχουμε τραγουδία τη Cinderella, έχουμε γιατί την Ταρέλα. Και είναι μαζί μας η Μίνα. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, θα σας λέω τα λόγια. Την Ταρέλα τη Λούνα.
5: Την Ταρέλα τη Λούνα. Την Ταρέλα κολοκλάτε.
1: Είναι περίπτωση ενός κοριτσιού που δεν παίρνει ήλιο, αλλά παίρνει φεγγάρι. Γιατί θέλει να μείνει για πάντα χλωμή.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση κατά την άτυπη σύνοδο στη Λευκοσία. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους προς το Ισραήλ, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως καταρρίφθηκε ντρόουν πάνω από την Τεχεράνη. Συναγερμός σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο τους. Κινητοποιήθηκαν γαλλικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Στον εισαγγελέα, ο 37χρονος Παλαιστίνιος της Χαμάς, που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης μέσω επιστολής του, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Σε επάωριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που βρίσκεται στο ειδόλιο για παράβαση καθήκοντος για το πόρισμά του σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 717. Τουλάχιστον 19 νεκροί, 200 τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Σταμάτης Καλούλου, το Ζαβροδίτης, Σιμίδη,

0: Θα γράψεις ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Όλα γιώτα, ε. Θα το στείλεις, αν θα βάλεις και το ονοματεπώνυμο το δικό σου, οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, και το στέλνεις στο 54301. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ και θα έρθει μια ωραία ημέρα όπου θα γίνει η κλήρωση στην πολύ καλή εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Πότε θα είναι αυτό? Στις 3 του μήνα, δηλαδή του επόμενου μήνα. Ελπίζω να μην έχουμε εκλογές τότε. Τώρα που λέμε για εκλογές, ξέρεις, θα ψηφίσω εγώ? Όχι, λένε ότι δεν πρέπει, η ψήφος είναι μυστική. Όχι, θα το πω. Θα ψηφίσω Ρίγα Φεραίο.
1: Η συμπαράταξη αυτή είναι αριστερή, αλλά είναι και ελληνική, υπό την έννοια ότι προτείνει ένα νέο πατριωτισμό και συνομιλεί με τις καλύτερες έτσι εθνικές, πατριωτικές και αριστερές προοδευτικές παραδόσεις, από ήδη από το Ρίγα Φεραίο, ας πούμε, που αναφέρθηκε ως μορφή για την μάχη για την ελευθερία, μέχρι το ΕΑΜ, μέχρι την... τους αγώνες των Λαμπράκηδων, την ΕΔΑ, το ΠΑΣΟΚ του 1981, το ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Δηλαδή αυτή την παράδοση θέλει να συνεχίσει με κάποιον τρόπο στο 2026, βέβαια, με σημερινούς όρους, ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δηλαδή καταλάβατε, καταλαβαίνετε. Είναι όλα μαζί, είναι ο Αλέξης. Είναι και Ρίγας Φεραίος, είναι και Λαμπράκης, είναι και Παπανδρέου. Αυτός δεν είναι Λέων, είναι Χαμελέων.

0: Βέντε Καμπαρά και ο Χαρίτης έχει μια άποψη. 11 και 4 ο Χαρίτης έχει μια άλλη άποψη. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς σε μισή ώρα ότι άλλαξε ο άνθρωπος. Απλώς μεταξύ του 2024 και του 2026, δηλαδή προχτές, αλλάζει ο άνθρωπος άποψη. Εκεί που μας έλεγε ότι λένε ψέματα όσοι υποστηρίζουν ότι είναι ένα κόμμα προσωρινό η Νέα Αριστερά, τελικά μας λέει ότι εντάξει, είμαστε προσωρινό. Κάπως τα λέει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, του δώσουμε το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
1: Κάθε λογής Κασάνδρες,
2: μέχρι πρώτην ως επικεφαλής της Νέας Αριστεράς,
1: προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση.
3: Αλεξαντοποιηθήκαμε.
2: Ακριβώς.
1: Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί.
2: Και ακολούθησαν μαζί σας και άλλα 150 στελέχη του κόμματος.
1: Ότι θα τα παρατήσουμε.
3: Νομίζω ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπήρχαν πλέον στην Νέα Αριστερά.
1: Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες.
3: Έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Θεωρώ ότι ο δρόμος αυτός είναι ένας δρόμος αδιέξοδος.
1: Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι.
3: Θεωρώ ότι η πιο έντιμη στάση είναι ακριβώς να διαχωρίσουμε τη θέση μας.
1: Έτσι εκφράζονται όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι.
3: Η πορεία της Νέας Αριστεράς, η οποία πλέον δεν μας εκφράζει.
1: Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
0: Δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει θέση, βεβαίως. Να αλλάξουν τα γούστα του. Άλλαξανε. Εδώ έχει συμβεί σε άλλους και έχουν αφήσει

0: το βέβαιο έχουμε καιρό να ασχοληθούμε. Τίποτα με σκυλιά, δεν έχει κάνει καμία τοποθέτηση. Να πει για τα Μικι Μάου. Γενικότερα με αυτά τα θέματα ασχολείται. Όχι, κρίμα. Έχουμε όμως τον κύριο Πιατά, ο οποίος πρωταγωνιστήθηκε σε μια διαφήμιση. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Καλός ηθοποιός, καλός άνθρωπος από ό,τι ξέρουμε. Ο οποίος θέλει να μιλήσει για τον Μπέο και έχει μια ιδιαίτερη ανάγνωση του φαινομένου Μπέος.
1: Στον Αχιλέα Μπέο που είχε κάνει μια δήλωση για τα δέσποτα ζώα.
2: Ο Μπέος μπορεί να λέει ότι θέλει, ξέρετε. Έχει το απειρόβλητο. Ο Μπέος είναι αθυρόστομος και είναι αθόρμητος. Αλλά ο Μπέος ασχολείται και με τα ζώα. Εγώ νόμιζα ότι ασχολείται μόνο με τους ανθρώπους. Φαίνεται βρήκε εκείνα στοιχεία. Μπορεί. Ο Μπέος είναι συναδελφός μου. Είναι κωμικός. Έχει πολύ χιούμορ ή θα ήθελε να έχει πολύ χιούμορ και λέει πολλά ανέκδοτα. Μερικά είναι κρύα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, αυτό τώρα με τα ζώα δεν έπρεπε να το πούμε. Έχουν μια αξιοπρέπεια. Τα ζώα. Ήταν πολύ σκληρός.

0: ρε Elvis. Νοσταλγούμε εποχές που δεν τις έχουμε ζήσει, αλλά ο Elvis αξίζει τον κόπο. Να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Τότε που ήταν στα ανοιχτά αυτοκίνητα, φυσούσε ο αέρας, δεν το έπαιρνε το μαλλί γιατί είχε μπριγιαντίνη. Τραγουδούσε τέτοια ωραία. Τον έχω πάρει στο μυαλό μου να φοράει στενό παντελόνι και να οδηγεί αυτοκίνητο κόκκινο. Ποιος μοιράζει αυτοκίνητα? Ο Γιάγκας μοιράζει αυτοκίνητα στην εκπομπή και βγαίνει μια κυρία και έχει κερδίσει. Έτσι είναι. Οι πιστοί τηλεθεατές πρέπει να αμείβονται.
1: Τώρα μου κάνει ναζάκια.
2: Μάλιστα.
1: Η Ελένη.
2: Μάλιστα.
1: Γεια σου Ελένη. Τι κάνεις τώρα?
2: Τίποτα.
1: Μπράβο. Είσαι τυχερή γενικά στη ζωή ή άτυχη?
2: Ποιος είναι παρακαλώ?
1: Μην τσαντίζεσαι. Θα σου δώσω δώρο.
2: Ωραία. Να μην τσαντίζουμε.
1: Έτσι μπράβο. Γελαστά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μέχρι τώρα ήσουν άτυχη. Τώρα είστε τυχερή. Γιατί κέρδισες ένα αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ. Τόπελ κόστος. Μπράβο.
2: Καλωρίζω! Ευχαριστώ!
1: Άρε Ελένη! Βάλε τον κύριο Λιάγκα! Τι έβλεπες? Έβλεπες άλλη τηλεόραση! Άλλη τηλεόραση έβλεπες!
2: Έλα! Οικογένεια ήταν γι' αυτό η ΦΕΗ!
1: Α, εντάξει! Όλη στην τηλεόραση! Όλη στην τηλεόραση μια οικογένεια είμαστε! Τη ΦΕΗ έβλεπες! Τη ΦΕΗ έβλεπες, από εδώ κέρδισε το αυτοκίνητο! Από εδώ θα βλέπεις, από τώρα θα βλέπεις μόνο εδώ όμως τώρα. Λόγω αυτοκινήτου. Πλάκα κάνω,
2: λοιπόν,
1: να βλέπεις ό,τι θέλεις. Πλάκα κάνω.
2: Τώρα
1: λοιπόν,
2: μόνο εσάς, τέλος.
1: Να σου πω κάτι, από πού είσαι, από πού είσαι?
2: Η καταγωγή μου είναι από τα Γιάννενα, αλλά είμαι εδώ, Αθήνα βέβαια, Αθήνα. Έχω γεννηθεί.
1: Μια χαρά, λοιπόν, να είσαι πάντα τυχερή.
2: Αθήνα.
1: Να είσαι πάντα τυχερή, να ο Κεβόρ χαίρεται που κάνει παραγωγή και στις δύο εκπομπές. Λοιπόν, να είσαι τυχερή. Άντε φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι.
2: Θα το κάνω δώρο στο γιο μου.
1: Να είσαι καλά, μπράβο, να πάει καλή μεριά. Να είσαι καλά, Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλάκια, γεια σας, τα λέμε Δευτέρα, γεια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή από ό,τι καταλάβαμε η Ελένη αλλού τρώει, αλλού πίνει και αλλού πάει και τη δίνει την τηλεθέαση. Άλλος της έδωσε αυτοκίνητο, τη ΦΕΗ έβλεπε, μια οικογένεια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Πάμε μαζί ψηλά.
2: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Δύο δώδεκα, δύο δώδεκα, τέσσερα οχτακόσα. 6-9-47-989-989. Το πρώτο είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το δεύτερο είναι το Viber που έχουμε. Έχουμε και email. oner@alfaradio989.gr. Ό,τι θέλετε. Α, έχουμε στο τηλέφωνο κάποιον που θέλει να βγει. Ποιος είναι? Ο κύριος Βαξεβάνης. Αυτοπροσώπος. Ο κύριος Βαξεβάνης τι θα πει? Για τον Τσίπρα, μου πει τι άλλο.
8: Δίπλα στον Τσίπρα βρίσκονται ως σύμβουλοι και στελέχοι άνθρωποι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά τα χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον αποκαλούσαν καραγκιόζη. Και οι οποίοι έχουν το θράσος, προφανώς και την άδεια του Τσίπρα πλέον, να λένε πως η κρίση τους δεν ήταν λανθασμένη τότε, αλλά ο Τσίπρας άλλαξε και ορίμαζε σήμερα. Έχουμε λοιπόν ένα καραγκιόζι που προσπαθεί πλέον να μην είναι καραγκιόζης οριμάζοντας. Αναφέρουμε στον κύριο Νηφούδη, ο οποίος εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα δια του γραφείου τύπου, που το 2015 τον αποκαλούσε καραγκιόζι, όπως καραγκιόζες αποκαλούσε και όσους ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς έχει τους δικούς του λόγους να δέχεται να απαξιώνεται έτσι και να μην έχει πρόβλημα, αλλά η στάση του σε πολιτικό επίπεδο αποδεικνύει ότι δεν έχει αναστολές ούτε και κάποιο πολιτικό πλαίσιο που αισθάνεται ότι απειλείται από τον τυχοδιοκτισμό και τον προσωπικό εξευθελισμό που του κάνουν. Με συγχωρείτε όσοι θεωρείτε ότι είναι έτοιμος να κατατροπώσει τον Μητσοτάκη, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να εμπιστευθώ κάποιον που δεν έχει το ανάστημα να προστατεύσει τις ιδέες του και την προσωπικότητά του, ενώ ταυτόχρονα καθιστά τους υβριστές του πολιτικό σύστημα αναφοράς για μια χώρα που καταραίει.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Συγγνώμη κύριε Βαξεβάνη μου. Συγγνώμη κύριε Βαξεβάνη μου. Δεν είμαστε συνάδελφοι γιατί εσύ είσαι αποκαλυπτικός δημοσιογράφος. Αλλά με τον Τσίπρα και τον Μπολάκη οι τρεις σας δεν πηγαίνατε εκδρομές, δεν πηγαίνατε για ψάρεμα, δεν πηγαίνατε για τραπεζώματα. Πώς ανάξανε τσικέρι? Πάει αυτή η ωραία παρέα.

0: με τα τέτοια.
1: Ήταν... Πρώτο βιολί δεν ήταν του Τσίπρα ο Παξεβάνης. Μια που λέμε για τον Παξεβάνη και την εφημερίδα του ντοκουμέντο, πριν από καιρό είχε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο που έλεγε ότι ο Μιλωνάκης, ναι, ήταν εμπλεγμένος σε ένα σύστημα το χειρότερο που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος, που είχε σχέση με παιδεραστία, με εκμετάλλευση, με ροδόσταθμους, κάτι ροδό, κάτι τέτοιο, ναΐτες, υπότες, ένα σύστημα δικό του, το είχε βρει, λέει, από κάτι στην Κύπρο που είχε γίνει. Όπως ξέρετε, ο Μιλωνάκης περνάει μια περιπέτεια υγείας, δεν το συνδυάζουμε ευθέως, αλλά όλο το μυαλό μας πηγαίνει ότι το ένα μπορεί να μπλέκεται με το άλλο, γιατί αποδεικνύεται ότι όλο αυτό που είχε φιλοξενηθεί στο πρωτοσέλιδο του ντοκουμέντο του Βαξεβάνη ήταν ένα ψέμα. Και αποδείχτηκε γιατί ήταν όλα κατασκευασμένα, και τα ηχητικά και τα γραπτά και οι αποδείξεις οι υπόλοιπες. Δεν θα έπρεπε τώρα ο κύριος Βαξεβάνης, που είναι όπως βλέπουμε πολύ ομιλητικός, να ζητήσει μια συγγνώμη τουλάχιστον για την όλη υπόθεση. Αφήνει όμως τον Μπορτοσάλτε να παίζει το δικό του το παιχνίδι.
2: Εχθές έδωσε συνέντευξη ο αρχηγός της αστυνομίας στην Κύπρο. Μισό λεπτό.
3: Σωστά.
2: Μισό λεπτό. Να ξεκινήσω από κάτι που δεν θα έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να το
3: συζητήσουμε.
2: Μπράβο. Λοιπόν, έδωσε λοιπόν συνέντευξη τύπου αρχηγός της αστυνομίας στην Κύπρο. Και είπε ο άνθρωπος ότι μετά την εντελεχή διερεύνηση των όσων ακούστηκαν εκεί από δημοσιογράφο ονόματι Μακάριο Δρουσιώτη,
3: ναι,
2: του οποίου, ο οποίος βασίστηκε σε κάτι καταθέσεις που έδωσε, μαρτυρίες που είχε η κυρία Σάντι.
3: Μάλιστα.
2: Λέω απλώς ότι, να υπενθυμίσω απλώς ότι αυτά που έγραψε ο Μακάριος Δρουσιώτης τα εξέλαβε εδώ ως δεδομένα. Φυλάδα η οποία ειδικεύεται, υποτίθεται, στην αποκαλυπτική δημοσιογραφία,
3: ναι,
2: η οποία στα χρόνια των Τσιπρανέλ, στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, στο Μαξίμου ήταν, μεγαλούργησε, γιατί ήταν η φωνή της φωνής του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα βέβαια βρίζονται, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
3: Τότε δημιουργήθηκε.
2: Ορίστε,
3: τότε δημιουργήθηκε.
2: Και βεβαίως και μεγαλούργησε, αυτή η φυλάδα. Και ανήμερα την Κυριακή των Βαΐων δημοσίευσε ρεπορτάζ που έλεγε ότι ενέχεται σε κύκλωμα, ότι υπάρχει εμπλοκή του Γιώργου Μιλωνάκη σε κύκλωμα παιδεραστίας.
3: Ναι.
2: Χρηματοδότησης μιας ροδόσταυρων και διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Αυτό το δημοσίευμα είχε βγει τότε, ναι.
2: Μάλιστα. Τώρα εγώ δεν λέω ότι αυτό προκάλεσε αυτό που ζει ο άνθρωπος.
3: Δεν το λέω. Δεν μπορώ να το πεις.
2: Απλώς, απλώς λέω ότι είναι αυτή η φυλάδα, η οποία μάλιστα προχθές αυτή η φυλάδα κατηγορούσε τον Νίκο Μαρατζίδη ότι είναι πράκτορας των Βρετανών. Προχωρώ.
3: Ναι. Άρα ήρθε και σε σύγκρουση και με τον Μαρατζίδη.
2: Βεβαίως. Προχωρεί, είναι η ίδια φυλάδα.
4: Θα το θυμίζω για τον κύριο Μιλωνάκη. Για να τα θυμίσουμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, η εφημερίδα.
2: Η Σάντι, η κυρία, είπε ο εκπρόσωπο, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κύπρου. Ότι η κυρία Σάντι είπε ότι όλο αυτό ήταν ένα πράγμα που βγήκε από το μυαλό της και ότι η ηχογραφημένη συνομιλία με τον Μιλωνάκη δεν υπάρχει.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, και ένας άνθρωπος αλλάζει έτσι? Ποιο είναι το σημείο καμπής που το τοποθετεί απέναντι από αυτά τα οποία πίστευε? Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ακούστε το παρακαλώ, έχει ένα

0: αγάπη.
1: Αυτά λοιπόν, όλα από κάποιο παλιό συνάδελφο ξεκινάνε. Ας συνεχίσουμε όμως το διαβολεμένο κέφι που υπάρχει σε όλη την τηλεόραση. Έλα παιδιά, νησιώτικα έχουμε, έχουμε.
2: Ό,τι ζούμε δεν το ζω με κανένα. Ό,τι θέλω το παίρνω, δεν παίζω στιμένα παιχνίδια με σένα. Για σένα.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 5 και 49 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, πρωινό Τετάρτης παρακαλώ, 3 Ιουνίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά.

0: Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τεταρτίτσα. Πάει εβδομαδίτσα, παιδιά. Καλημέρα και στη Ρία Ελληνίδου. Να πω.
0: Για αυτό το πράγμα. Βαϊμπάρο, τι θα πει. Βαϊμπάρο. Βοήθησέ μας, σε παρακαλώ.
1: Μήπως θα σου πω.
0: Γιατί αυτό είναι κορυφαίο τραγούδι.
1: Λοιπόν, α,
0: αλλά μας ξέρεις αυτό που λένε,
1: τουλάχιστον το δικό μου το χωριό λένε. Καλημέρα σας. Ότι άμα κοιμηθείς, λέει με στραβό, το πρωί αληθωρίζεις.
0: Ναι, ναι, ποιος.
1: Μήπως έτσι όπως το πας, τα κατάφερες, το καλοκαίρι θα σε πάρω και στα πανηγύρια, στο Δρυμώνα, το βλέπω.
0: Με
1: δίπλα μου,
0: με Λιόλιο ή με Ιουλία.
1: Με Φιθώτη.
0: Με Φιθώτη.
1: Ο Τσαμπά.
0: Ο Τσαμπά εννοείται, ναι. Αλλά αυτό τώρα που είδαμε είναι...
1: τραπέζι, θα έρθει και ο Νίκος.
0: Είναι κορυφαίο έτσι.
1: Φυσικά και είναι κορυφαίο.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ωραία κέφι, και μέσα στο κλίμα ο Στραβελάκης πρέπει να πούμε. Έτοιμος για πανηγύρι. Κορυφαίο, ε. Ναι. Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας. Ας γλεντήσουμε, παιδιά. Νομίζω ότι και το δελτίο το δικό μας, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, θα πρέπει να μπει στο κλίμα του πανηγυριού. Όχι ειδήσεις. Να βάζουμε γλέντα, γλέντα, γλέντα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Φαινό, παίζω, δημιουργώ.
8: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνους Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
7: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
8: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Τρίφερα, από εδώ και πέρα, τρίφερα, τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
8: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
7: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
8: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Ο χρύσος και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο Gold Traders. www.fendona.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Bilibisiti, siro bisibibilil, bisililiti, siro bilisibiti. Ay, shaka na!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no

0: Αλφα Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.